στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας ποταμός σπανίων μελωδιών που έχει βαθιές τις ρίζες του στον ελλαδικό χώρο, όχι μόνο στην Κρήτη. Από την Κρήτη πήρε την επική μεγαλοστομία και λεβεντιά που φραγίζει τους ρυθμούς του. Από τα νησιά του Αιγαίου τη χάρη τους και τη λεπτεπίλεπτη δεξιοτεχνία του. Και από τη Βόρεια Ελλάδα τους βαθείς αναστεναγμούς της μουσικής του. Όσοι θέλησαν να το μιμηθούν, το μόνο που κατάφεραν είναι να φτιάξουν μια μονότονη μπροσούρα που προκαλούσε αθεράπευτη πλήξη και ανία στον ακροατή.

0: Κόσμος του 93. Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: μεσάνυχτα. Ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σάφιο στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις

Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Δύο διαφωνίες για τις ακριβείς διατυπώσεις που θα χρησιμοποιηθούν, πρώτον το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεύτερον για την άρση των κυρώσεων. Είναι αυτές που καθυστερούν την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν πληροφορίες του CNN. Ανεβάζει την ένταση σε βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο η Τουρκία, με σειρά παραβάσεων και παραβιάσεων τη Δευτέρα, ενώ σημειώθηκε και μια αερομαχία. Με κραουνάκι και όχι μόνο τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα απόψε. Η ομάδα του πρώην Πρωθυπουργού έχει στήσει μια εντυπωσιακή εκδήλωση που φιλοδοξεί να κερδίσει τυπώσεις. Επαναλειτουργία του διαδικτύου μετά από 87 ημέρες στο Ιράν. Σοκαριστική υπόθεση στη Γαλλία. Δύο ανήλικοι υποκράτηση μετά τον θάνατο 12χρονου που βρέθηκε με πετσέτα γύρω από τον λαιμό του. Ακραία ζέστη σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία με νέα ρεκόρ για το Μάιο. Μεγάλη διαδήλωση στη Λαπάς με αίτημα την παρέτηση του Προέδρου της Βολιβίας.

Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά. Μα εσύ πατρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες ματάμ. Μα εσύ πατρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες,

0: Είμαι σε φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

όταν έτυχε να βρεθεί στο χώρο, στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος υπό την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι πως.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, Κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Μάρκο Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος αλλά και στα προημιτελικά του Conference League, όπου αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τη Ράγιο Βαγιακάνο. Ο Σέρβος προπονητής, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τουρκικά μέσα, βρίσκεται στη κορυφή της λίστας της Μπεσίκτας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, ωστόσο έχει συμβόλαιο για ακόμη μία χρονιά με την Ένωση και δεν φαίνεται διατεθειμένος να συζητήσει με άλλη ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Την ίδια ώρα η Μπεσίκτας έβαλε φρένο και χωρίς να αναφέρεται στο όνομα του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, ζήτησε από τον κόσμο της να μην δίνει σημασία στα σενάρια που κυκλοφορούν. Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έχει ήδη κλειδώσει και μένει μόνο να μπουν οι υπογραφές του νέου Ντουσιόλ του συμβολαίου. Η επιστροφή του έμπειρου μεσοεπιθετικού έχει δρομολογηθεί καιρό τώρα και σε αντίθεση με την υπόθεση του δανεικού στην Αλκαλίτς Γιώργου Μασούρα, που είναι πιθανό να μείνει εκεί ή να αναζητήσει άλλη ομάδα στο εξωτερικό.
1: Τα τραγούδια της δεκαετίας του 60 στον κόσμο μας.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: το τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Παρακρινιάρα ήσουνα, κι αγυριστό και

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος, ΙΠΤΑ.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωρητικό ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες, με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι τα κουρού μας, σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Δύο διαφωνίες για τις ακρίβειες διατυπώσεις που θα χρησιμοποιηθούν, πρώτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεύτερον για την άρση των κυρώσεων. Είναι αυτές που καθυστερούν την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν πληροφορίες του CNN. Ανεβάζει την ένταση σε βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο η Τουρκία, με σειρά παραβάσεων και παραβιάσεων τη Δευτέρα, ενώ σημειώθηκε και μια αερομαχία. Με κραουνάκι και όχι μόνο τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα απόψε. Η ομάδα του πρώην Πρωθυπουργού έχει στήσει μια εντυπωσιακή εκδήλωση που φιλοδοξεί να κερδίσει τις εντυπώσεις. Επαναλειτουργία του διαδικτύου μετά από 87 ημέρες στο Ιράν. Σοκαριστική υπόθεση στη Γαλλία. Δύο ανήλικοι υποκράτηση μετά τον θάνατο 12χρονου που βρέθηκε με πετσέτα γύρω από τον λαιμό του. Ακραία ζέστη σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία με νέα ρεκόρ για το Μάιο. Μεγάλη διαδήλωση στη Λαπάς με αίτημα την παρέτηση του Προέδρου της Βολιβίας.

Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

0: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μανώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπιθικότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπιθικότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπιθικότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επιβή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Φκαλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις αλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2310 58300 και 2310 10 240.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα ευθύς του σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξαίτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η είδηση περνά online.
5: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
6: Άστα, φιλενάδα.
5: Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι η μέρα μου, έχω συνέχεια.
7: Κάτια γι' αυτό σκάς. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6.30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3.95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σνίτσελ χοιρινό 7.20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7.95 το κιλό.
5: Βρε, δε χορταίνουν, σου λέω.
7: Σου έχω κι άλλα. Φέτα λαρίσεις μόνο 10.58. Γκόγκος κοζανίδα. Ανήτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
5: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
7: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3,95. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
5: Σούπερ μάρκετ Κάνζας.
7: Δίπλα σου σε όλα.
8: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές. Επαγγελματικά ψυγεία.
9: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
10: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
11: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

ερμηνεία και από τη δική μου έκφραση ο Ξαρχάκος βρήκε την συνέχεια των τραγουδιών του. Νιώθω ευτυχισμένη για ακόμα περισσότερο που μέσα από την φωνή της Βίκης Μοσχολιού, του Γρηγόρη Μπηθηκότση, του Νίκου Ξυλούρη, έβαλα και εγώ το δικό μου κρίκο σε αυτό που λέγεται Σταύρος Ξαρχάκος.

0: μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δηλαδή δεν τα κρατάω να πάνω μου, βράζουμε. Τα πάω από εδώ, εκεί, τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόπιτος, τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολιό και μάνο, λέμε, που με βλέπεις.
1: Μάλιστα, 16.
0: Έτσι, 16, 4 χρόνια κάθε τάξη.

Η καρδιά μου πάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Η ώρα στο αργοκόσμος είναι 8. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πειράζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και μέσως θα το πράξω. Μάλιστα ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλάρυπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτι πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατό είδη, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.

0: Σαράκη ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καγιόζη.
1: Εγώ.
0: Πες μας, Αλέξανδρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά μνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
2: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του Γιού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
3: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Δύο διαφωνίες για τις ακριβείς διατυπώσεις που θα χρησιμοποιηθούν, πρώτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεύτερον για την άρση των κυρώσεων. Είναι αυτές που καθυστερούν την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν πληροφορίες του CNN. Ανεβάζει την ένταση σε βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο η Τουρκία, με σειρά βάσεων και παραβιάσεων τη Δευτέρα, ενώ σημειώθηκε και μια αερομαχία. Με κραουνάκι και όχι μόνο τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα απόψε. Η ομάδα του πρώην Πρωθυπουργού έχει στήσει μια εντυπωσιακή εκδήλωση που φιλοδοξεί να κερδίσει τις εντυπώσεις. Επαναλειτουργία του διαδικτύου μετά από 87 ημέρες στο Ιράν. Σοκαριστική υπόθεση στη Γαλλία. Δύο ανήλικοι υποκράτηση μετά τον θάνατο 12χρονου που βρέθηκε με πετσέτα γύρω από τον λαιμό του. Ακραία ζέστη σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία με νέα ρεκόρ για το Μάιο. Μεγάλη διαδήλωση στη Λαπάς με αίτημα την παρέτηση του Προέδρου της Βολιβίας. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Κρήτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε ηπειρωτικά Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Πάρος, 25 Θάσος Λοσίχνος Τρίκαλα Χανιά, 27 Άρτα Κέρκυρα Κος Πρέβεζα Σάμος Σπάρτη, 28 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

0: ποτέ τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ράδιο Κόσμος του 93 και την εκπομπή Ξυπνήσεις 8. Σήμερα, 26 Μαΐου, πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολύ πολύ μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας.
1: Γιατί ο κόσμος μας είσαι εσύ.

Σήμερα θα σας πω γενικά για το καλοκαίρι τι μπορούμε να κάνουμε. Το καλοκαίρι προφέρεται για εξορμήσεις στη φύση και χαλάρωση. Οι κορυφές δραστηριότητες περιλαμβάνουν κολύμπηση σε κοντινές παραλίες, αποκυπματινές βόλτες και αναψυχή σε θερινά σινεμά, κατασκήνωση κάτω από τα αστέρια, δοκιμή νέων θαλάσσιων σπορ, καθώς και αποδράσεις σε κοντινά νησιά ή ορεινά χωριά. Δραστηριότητες για το καλοκαίρι. Εξορμήσεις στη φύση. Οργανώστε κάμπινγκ σε κοντινές παραλίες ή δάση. Είναι ο ιδανικός τρόπος για να έρθετε σε επαφή με το περιβάλλον και να απολαύσετε το έναστρο ουρανό. Παραλία και θαλάσσια σπορ. Επισκεφτείτε κοντινές ακρογιαλιές για κολύμπι, ηλιοθεραπεία ή παιχνίδια όπως ρακέτες και beach volley. Δοκιμάστε δραστηριότητες όπως το SUP, windsurfing ή ιστιοπλοεία. Πολιτισμός και διασκέδαση. Απολαύστε νύχτες σε θερινά σινεμά και δροσά παγωτά και παρακολουθήστε υπαίθριες συναυλίες ή φεστιβάλ που διοργανώνονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Και συνεχίζουμε με τη χαλάρωση και την ευεξία. Στερώστε και αφιερώστε χρόνο για διάβασμα στην παραλία ή στο μπαλκόνι. Πάρτε φωτογραφίες από τοπικά τοπία και οργανώστε βραδινές βόλτες με τα πόδια ή με το ποδήλατο. Ταξίδια και εκδρομές. Οργανώστε νοήμερες αποδράσεις σε κοντινά χωριά ή επισκεφτείτε κάποιο από τα ελληνικά νησιά για να δοκιμάσετε τοπικές γεύσεις αλλά και σε παραδοσιακές ταβέρνες. Εκμεταλλευτείτε εννοείται τη θερινή περίοδο για να δοκιμάσετε νέα χόμπι όπως η φωτογραφία, η ζωγραφική ή η εκμάθηση ενός νέου αθλήματος.

Και ήρθε η ώρα να δούμε τα νέα της Showbiz, λίγο στενάχωρο το πρώτο νέο. Συγκλονισμένη η Νάνση και ο Θανάσης για τη γωγό Μαστροκώστα, ήταν γεμάτη ζωή. Δυστυχώς η είδηση του θανάτου της γωγός Μαστροκώστα σκόρπισε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να αναφέρεται συγκινημένη στην απειά της μετά από την εκπομπή Studio 4 της Ερτένα. Οι δύο παρουσιαστές θυμήθηκαν στιγμές από την γνωριμία με τη συνεργασία τους με τη γωγό Μαστροκώστα, μιλώντας με ιδιαίτερη αγάπη για την προσωπικότητα και τη δύναμη που τα χαρακτήριζαν όλα αυτά τα χρόνια. Το 2020, όταν την είδαμε, ήταν σε μια πολύ καλή φάση της ζωής της, είχε ξεπεράσει τον καρκίνο, μπορούσε να ονειρεύεται καλύτερα, έβλεπε το μέλλον, είπε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Στη συνέχεια, η Νάνση Ζαμπέτογλου περιέγραψε με συγκίνηση την έντονη παρουσία που είχε η γωγό Μαστροκώστα σε κάθε χώρο όπου βρισκόταν. Η γωγό ήταν ένα κορίτσι που ήταν

0: πολύ δύναμη της φύσης έμπαινε μέσα σε ένα χώρο και καταλάβαινες ότι μπήκε εγώ. Την είχαμε γνωρίσει τότε στα περιοδικά, ήταν όμως πολύ συχνό εξώφυλλο στα περιοδικά της Σιμάκο τότε που δουλεύαμε. Έμπαινε μέσα στο γραφείο, έκανε το χαμό της, μιλούσε πάντα δυνατά, κινούνταν δυνατά. Ήταν ένας άνθρωπος που λες αυτό το κορίτσι είναι γεμάτη ζωή, και σε αυτά τα 56 χρόνια που έζησε κοντά μας όντως ήταν γεμάτη ζωή. Ακόμη και όταν τα πράγματα πήγαιναν στραβά, εκείνη ήταν μάθημα ζωής για τους υπόλοιπους. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο γόμος Τροκώστα σε ηλικία 56 ετών. Καλό παράδεισο να ευχηθούμε και ελαφρύ το χώμα.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: αποχρώσεις η Zomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παγείται στη νέα μονάδα διογκωμένη πολυστερίνη της Zomat.
0: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Η Zomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Τζαμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μάλιστα ο κανοκέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επιβή του, δεν εμπιστεύεστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Calathas εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, Mod Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Calathas, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Calathas, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
4: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
3: Καλά, και γι' αυτό σκάς. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7,95 το κιλό.
4: Βρε, χορταίνουν σου λέω.
3: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10,58. Γκόγκος κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
4: Αχ, φίλοι, τα έκανα χωρίς εσένα.
3: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτί με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
4: Supermarket Kansas.
3: Δίπλα σου σε όλα.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Αθλητικά νέα στο λόγο. Ο Μάρκ Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος αλλά και στα προημιτελικά του Conference League, όπου αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ο Σέρβος προπονητής, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τουρκικά μέσα, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Μπεσίκτας για την ανάληψη της τέχνης ηγεσίας, ωστόσο έχει συμβόλαιο για ακόμη μία χρονιά με την Ένωση και δεν φαίνεται διατεθειμένος να συζητήσει με άλλη ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Την ίδια ώρα η Μπεσίκτας βάλε φρένο. Χωρίς να αναφέρεται στο όνομα του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, ζήτησε από τον κόσμο της να μην δίνει σημασία στα σενάρια που κυκλοφορούν.

0: επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έχει ήδη κλειδώσει και μένει μόνο να μπουν οι υπογραφές του νέου Ντουσιόλ του συμβολέου. Η επιστροφή του έμπειρου μεσοεπιθετικού έχει δρομολογηθεί καιρό τώρα και σε αντίθεση με την υπόθεση του δανεικού στην Αλ-Καλίτ Γιώργου Μασούρα, που είναι πιθανό να μείνει εκεί ή να αναζητήσει άλλη ομάδα στο εξωτερικό.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: make-up αναδεικνύοντας πως η χαρά δεν έχει ηλικία. Ο Ακύλας με τη χαρακτηριστική του ενέργεια και την αμεσότητα που τον έχει κάνει να ξεχωρίσει από το πρώτο του βήμα, δίνει στο πάρτο μια διαφορετική διάσταση και πιο ανθρώπινη και cinematic, χωρίς να χάνει ούτε στιγμή το pop attitude του. Στη σκηνοθεσία υπογράφει Jim Γεωργαντής και τα VFX ο Σαν Τιέρες. Το πάρτο περιλαμβάνεται στο πρώτο άλμπουμ του Ακύλα, Prestart, που κυκλοφορεί από το Minos Emmy Universal Music Company και έχει ήδη ξεκινήσει ως ένα από τα πιο hot pop releases της χρονιάς. Καλή επιτυχία, Ακύλα.
1: Ποιοτική μουσική από Ελλάδα και όλη τη γη.

0: κόσμο στου 93 και πάμε να στείλουμε την αγάπη μα και τα χαιρετίσματά μα σε εσά, στου ακροατέ. Στου φίλου μα εδώ στην πόλη μα, στη ΣΕΡΣ, την κυρία Εύη, την κυρία Μαρία, τον κύριο Άγγελο και τον κύριο Βασίλη. Εννοείται στου Έλληνε στο εξωτερικό, στον Δημήτρη, τη Στέλλα, τον Νίκο και την Λίτσα. Και στον φίλο μα τον Νικόλα.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: κόσμο στους 93 και πάμε να δούμε τι μπορούμε να δούμε στην τηλεόρασή μας για εμάς που θα μείνουμε σήμερα στο σπίτι. Ερτρία στις 2.30 το μεσημέρι, το αφεντικό μου ήταν κορόιδο. Sky στις 5.45, δηλαδή 6 παρατέταρτο, η ταινία η κληρονόμη. Ερτένα στις 8.15 ο Μπλοφατζής. Open στις 9.10 φωνική καταιγίδα. Ερτ 2 στις 9.30 η νικήτρια, είναι Soul Surfer. Στο Open στις 11.15 κώδικας εκδίκηση The Protect και λίγο αργότερα στο Ερτένα στις 10 ώρα Scoop.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντίθεται.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κουτ με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO, που αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το άτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτι με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, όπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκιπ σκόνη τρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράν ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 5 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντιστώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την υφή.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και e-Bill. Η ίδρυυση περνά online.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε ηπειρωτικά Κρήτη και κατά τόπου στα Δωδεκάνησα και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Πάρος, 25 Θάσος Λίμνος Ύφνος Τρίκαλα Χανιά, 27 Άρτα Κέρκυρακος Πρέβεζα Σάμος Σπάρτη, 28 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
11: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κόρ.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We invite the first class. Now we're inviting the executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. Those boards are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

ακούτε Radio Cosmos στους 93 για να διαβάσετε τα δικά μας νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.

0: κόσμο στους 93 και πάμε να κάνουμε μια όμορφη βόλτα εδώ στο μας στην Σέρες και να περάσουμε από το σινεμά Κρόνιο. Για τους μικρούς μας αγαπημένους φίλους, η παιδική ταινία «Ο Ψαρομουρμούρας». Από 5η 21 Μαΐου έχει ξεκινήσει η προβολή της, θα είναι ως την Τετάρτη 27 Μαΐου, καθημερινά μία προβολή στις 5 η ώρα το απόγευμα και είναι μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Επίσης η ταινία «Περιπέτεια Φαντασίας», «The Mandalorian and Grogu», από 5η 21 Μαΐου έως την Τετάρτη 27 Μαΐου, καθημερινά δύο προβολές, η μία στις 7 και 4 και η επόμενη στις 10 το βράδυ.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας, ορίστε.
0: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περάσμη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

1993 και να δούμε και τις παγκόσμιες τρέχουσες καιρικές συνθήκες για την Ευρώπη. Άμστερνταμ 27, Βαρσοβία 25, Βερολίνο 26, Βιέννη 29, Βουδαπέστη 29, Ελσίνκι 17, Κίεβο 26, Κοπενχάκη 22, Λισαβόν 27, Λονδίνο 33, Μαδρίτη 31 βαθμούς, Μίνσκ 20, Οσλο 19, Παρίσι 32, Πράγα 27, Ρώμη 30 και Στοκχόλμη 17 βαθμούς.

0: κόσμος. Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί, μαζί.
1: Πες μας, ποιο τραγούδι έχει ζηλέψει και θα μας το πει σήμερα?
2: Θα σας πω την Προσφυγούλα.
1: Είναι δημοτικό?
2: Είναι δημοτικό και νομίζω είναι της Ανατολικής Μακεδονίας.
1: Και γιατί ζήλεψες δημοτικό?
2: Ζήλεψα αυτό συγκεκριμένα επειδή το έχω ακούσει ένα ψάλτη της Νικήσιανης και γενικά ζηλεύω τον τρόπο που ψάλουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και εσύ που αφιερώνεις το πέρασμά σου από αυτή την εκπομπή?
2: Το αφιερώνω στην Προσφυγοπούλα μάνα μου και σε όλες τις προσφυγοπούλες που έχουν βάλει μπρος να φτιάξουν σπίτι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώρεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Σαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν δει. Να αραξούν τη βεράν. Πάντα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Τι γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
4: Ζήσε τη στιγμή.
6: Ένα όμορφο αμάξι με δυο
7: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότση, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Σαμπαλίδη, ο Σωτήρ Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότση με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
8: Σε καλησπέρισο.
9: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
10: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
9: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
10: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
9: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210.
10: Καταστήματα.
9: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10240.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8». Με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

0: Ράδιο Κόσμο στου 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μα γενικότερα. Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη 20, Καβάλα και Σέρε 19, Θεσσαλονίκη 20, Κοζάνη 17, Ιωάννινα 15, Κέρκυρα 21 βαθμού. Άρτα, Κεφαλονιά, Πάτρα, Λαμία και Κεφαλονιά 20 βαθμού. Πύργο 18, Καλάματα 17, Τρίπολη 15, Κύθυρα 22. Χανιά 20, Ηράκλειο 21 βαθμούς, Σύρος, Μήλος, Σαντορίνης 21 βαθμούς, Νάξος 20, Κάρπαθος 21 βαθμούς, Ρόδος 22, Κος, Σάμος και Χίος 21 βαθμούς, Μυτιλίνη και Λίμνο 20 βαθμούς.
1: Κόσμος τους 93.

0: Επενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93.

0: Προσέχετε την εκπομπή 7:38 παρέα με την Νικολίνα Κότα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκης. Από μένα, καλή συνέχεια σε όλους, καλό υπόλοιπο της ημέρας και εύχομαι να είσαστε πάντοτε καλά. Γεια σας!
1: Τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10. Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην άξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο σύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Μοσχοβουλάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών, το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής. Και η τσιαπάτα, το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό. Βρίσκουν σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβουλάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό, που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα, να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, το νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-1390.
6: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο Σουλτιά, στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Δύο διαφωνίες για τις ακριβείς διατυπώσεις που θα χρησιμοποιηθούν, πρώτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεύτερον για την άρση των κυρώσεων. Είναι αυτές που καθυστερούν την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν πληροφορίες του CNN. Ανεβάζει την ένταση σε βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο η Τουρκία, με σειρά παραβάσεων και παραβιάσεων τη Δευτέρα, ενώ σημειώθηκε και αερομαχία. Με κραουνάκι και όχι μόνο τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα απόψε. Η ομάδα του πρώην Πρωθυπουργού έχει στήσει μια εντυπωσιακή εκδήλωση που φιλοδοξεί να κερδίσει τις εντυπώσεις. Επαναλειτουργία του διαδικτύου μετά από 87 ημέρες στο Ιράν. Σοκαριστική υπόθεση στη Γαλλία. Δύο ανήλικοι υποκράτηση μετά τον θάνατο 12χρονου που βρέθηκε με πετσέτα γύρω από τον λαιμό του. Ακραία ζέστη σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία με νέα ρεκόρ για το Μάιο. Μεγάλη διαδήλωση στη Λαπάς με αίτημα την παρέτηση του Προέδρου της Βολιβίας. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
13: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε ηπειρωτικά Κρήτη και κατά τόπους στα 12.

0: κάνισα και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη βγει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 4. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος Ξος Πάρος, 25 Θάσος Λίμνος Ύφνος Τρίκαλα Χανιά, 27 Άρτα Κέρκυρα Κος Πρέβεζα Σάμος Σπάρτη, 28 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
1: Κόσμος στους 93.

κάπως έτσι λέμε καλημέρα με τις χαρές και τις λύπες που ο καθένας στη ζωή, και συναντιόμαστε σε άλλο ένα πρωινό στην εκπομπή Πρωινές Περιπλανήσεις. Είτε μας ακούτε στο Πάλιρο, είτε στην Πατρούλα, είτε στο Ναύπλιο, είτε στην Αύπακτο ή τη μακρινή Αυστραλία στο Σίδνεϊ, και εκεί έχουμε μεγάλη διαφορά ώρας. Είτε μας ακούτε στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα ή την αγαπημένη πόλη των Σερών με τους καλούς ανθρώπους, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης, στη γραμματεία Μαρία Αλεξανδρίδου, τεχνική υποστήριξη ο κύριος Λάκης Καρσαβαίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Και πολλοί εθελοντές γύρω μας που μας βοηθούν σε πολλά και διάφορα θέματα. Ρεπορτάζ Θανάση Ευγενός Διαμαντόπουλος, αρχισυνταξία Νίκος Αμερικάνος. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλά να περάσουμε και σήμερα μαζί, θα μείνουμε έως τη μία.

Η μέρα μας σήμερα είναι η Τρίτη, είναι 26 Μαΐου. Πολλοί κόσμος θα κυκλοφορήσει για το κλασικό παζάρι των Σερών και όπου αλλού υπάρχει λαϊκή. Οπότε θα έχετε λίγο το νου σας να προσέχετε, οι φίλοι οδηγοί, να κυκλοφορείτε καλαρά, πιο ήρεμα και να μην αγχώνεστε. Η κίνηση στην πόλη δεν έχει καθόλου προβλήματα, η τροχιά επιβλέπει έτσι κι αλλιώς. Και έχουμε και αρκετό κόσμο που βγήκε μια βολτίτσα. Ο ήλιος καίει εντωμεταξύ, πραγματικά δηλαδή. Ή θα έχουμε πολύ βροχή ή θα έχουμε συννεφιά.

έχουμε έναν ήλιο που θα μας θυμίζει τις μέρες του Ιουλίου και του Αυγούστου. Έτσι είναι ο ήλιος σήμερα, παρόλα αυτά καταφέρνουμε και βρίσκουμε όλοι μας μια σκιά, μικρή ή μεγάλη. Λέμε καλημέρα σήμερα σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά ολόψυχα μέσα από την καρδιά μας, να είστε υγιείς και έχετε τα γενέθλιά σας. Τα υπόλοιπα ονόματα της ημέρας νομίζω ότι δεν υπάρχουν καν, παρότι γιορτάζει ο Συνέσιος, δηλαδή και η Συνεσία, και ο Καρπός και ο Αλφαίος. Δεν νομίζω ότι έχουμε γνωρίσει ποτέ ένα φίλο που να το λένε Καρπό ή Αλφαίο. Αλκαίο μπορεί, Αλφαίο όχι.

0: αστέρια που έγιναν τραγούδια. Κόσμος στους 93.
1: Τραγούδια που αγαπάμε, λέω να θυμηθούμε και λίγο τον Elvis Presley. Είναι 10 και 21 πρώτα λεπτά. Για σας που έχετε κάποιο χάπι να πάρετε ή πλησιάζει η ώρα, για σας που έχετε κάποιο ραντεβού και δεν το προλαβαίνετε, να μην αγχώνεστε. Χαιρετίσματα και σε όλες τις υπηρεσίες, στους ανθρώπους που εργάζονται στα γραφεία καθημερινά ως ρουτίνα, είτε στο ΙΚΑ, είτε στην εφορία, είτε στις υπηρεσίες της δημόσιας.

Είτε στα Δημαρχία Νιγρήτας, Ερών Εμμανουήλ Παπά, Συντικής και λοιπόν, είτε στην υπηρεσία στο Υπουργείο Μεταφορών. Καλημέρα σε όλους σας, καλή δύναμη, να είστε καλά και καλή δουλειά και υπομονή, γιατί αρχίζουμε να μυρίζουμε λίγο και να αισθανόμαστε το καλοκαίρι και να ονειρευόμαστε πού θα περάσουμε λίγες μέρες σε γνιαστιάς και φέτος.

τι ωραίο τραγούδι. Πώς και αυτό που έρχεται. Καλημέρα σε όλους. Διώχνουμε λίγο παραπέρα τα σύννεφα. Ο καιρός είναι καλός σε όλη τη χώρα, έτσι όπως βλέπω τουλάχιστον τον ήλιο να λάμπει και να είναι ολόκληρος παντού.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύψ κόνη πιντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Τσελ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, Model Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματος. Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σε δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Τικά νέα στο λεπτό. Ο Μάρκο Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος αλλά και στα προημιτελικά του Conference League, όπου αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τη Ράγιο Βαγιακάνο. Ο Σέρβος προπονητής, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τουρκικά μέσα, βρίσκεται στη κορυφή της λίστας της Μπεσίκτας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, ωστόσο έχει συμβόλαιο για ακόμη μία χρονιά με την Ένωση και δεν φαίνεται διατεθειμένος να συζητήσει με άλλη ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Την ίδια ώρα η Μπεσίκτας έβαλε φρένο και χωρίς να αναφέρεται στο όνομα του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, ζήτησε από τον κόσμο της να μην δίνει σημασία στα σενάρια που κυκλοφορούν. Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έχει ήδη κλειδώσει και μένει μόνο να μπουν οι υπογραφές του νέου Ντουσιόλ του συμβολαίου. Η επιστροφή του έμπειρου μεσοπιθετικού έχει δρομολογηθεί καιρό τώρα και σε αντίθεση με την υπόθεση του δανεικού στην Al Khalidz Γιώργου Μασούρα, που είναι πιθανό να μείνει εκεί ή να αναζητήσει άλλη ομάδα στο εξωτερικό.
1: Κόσμος στους 93.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Δημήτρη Τσαούση, καλό δρόμο, κάπου είναι με το αυτοκίνητο. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ελπίζουμε να είσαστε καλά πάνω απ' όλα. Καλημέρα και στη βιομηχανική περιοχή, στους εργαζόμενους στη βιομηχανική περιοχή, των Σερών, της Θεσσαλονίκης, του Αγρινίου και του Μεσολογγίου.

ευχή των αγγέλων, αν δεν είναι για τις καρδιάς μας τώρα. Το πόσο σκληροί άνθρωποι υπάρχουν γύρω μας και πόσο ευαίσθητοι ο καθένας μας τους συναντά στη ζωή τους. Είναι και ο τρόπος ζωής. Το περιβάλλον. Φανταστείτε να ζείτε σε ένα περιβάλλον χωρίς να έχετε στο μυαλό σας λογαριασμούς, οικονομικές δυσχέρειες κλπ. Πόσο πιο διαφορετική θα είναι όλη η πεμπτουσία της ζωής σε αντίθεση με όσους αγχώνονται γενικότερα. Η δεύτερη ορεινή αγώνες τρεξίματος στα μονοπάτια των Βαλτινών αγωνιστών ετοιμάζονται για το Χαλκιόπουλο Trail Run. Είναι μια φρέσκια διοργάνωση για δεύτερη χρονιά, εξαιρετική για τα δεδομένα της περιοχής Ορεινού Βάλτου και γενικότερα του Δήμου Φιλοχίας, και διεξάγεται τώρα την Κυριακή 31 Μαΐου στο Χαλκιόπουλο, στο Βάλτο Ετώλα Καρνανίας. Οι διαδρομές είναι η μεγάλη 28 χιλιόμετρα, η μικρή 10, και η διοργάνωση είναι από λόγους Χαλκιοπουλιτών Αθήνας Πειραιά ο Άγιος Ανδρέας ο Ερημίτης, από το Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σχολείο Χαλκιοπούλων, με την υποστήριξη του Δήμου Αρφιλοχίας και της τοπικής κοινότητας. Έχει μετάλλια για όλους, κύπελα για τους πρώτους τερματίσαντες και γεύμα μετά τον αγώνα, και υπάρχουν φανταστικά μονοπάτια του Βάλτου. Οπότε όσοι θέλετε θα διαβάσετε αυτό το άρθρο στο cosmosnews.gr να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες και αν σας ενδιαφέρει να μάθετε και περισσότερες πληροφορίες.

από ό,τι φαίνεται ο έρωτας με τον Αλέξη Τσίπρα είναι μεγάλος για αρκετούς πολίτες που το συμπάθησαν ιδιαίτερα, παρόλες τις κουτσουκέλες, τα όχι και τα ναι. Οπότε μια νέα δημοσκόπηση που κυκλοφορεί πριν καν ανακοινώσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα του, γιατί σήμερα με ενημέρωσε και με τα γραπτά της η Μαρία ότι παρουσιάζει το νέο φορέα ο Αλέξης Τσίπρας, το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη, θα παρουσιάσει σήμερα το βράδυ στις 8 ο Αλέξης ο Τσίπρας. Παρόλα αυτά η δημοσκόπηση της ιντερβιού τον έχει ανεβάσει ήδη στη δεύτερη θέση, το Πασόκ ήδη αρχίζει την κατηφόρα, έτσι κι αλλιώς ο κ. Ανδρουλάκης δεν καταφνεί εδώ και πάρα πολύ καιρό να ανεβάσει τα ποσοστά του. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν βγαίνει πρώτη με 26,1, το κόμμα του Τσίπρα 12,8, το Πασόκ ακολουθεί 12,3, η Ελπίδα στο 7,5, η Ελπίδα είναι η κυρία Καριστιανού, η Ελληνική Λύση 5,8, το ΚΚΕ 5, η Φωνή Λογικής 3,9, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,2, το Μέρα 25 στο 2,8 και τα υπόλοιπα κόμματα με ένα 0,5 ποσοστό ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν. Η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,2 της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Αυτά είναι τα αποτελέσματα στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές εσείς ποιο κόμμα ψηφίζατε. Αυτό ακριβώς σας ανέφερα και εγώ τώρα από την έρευνα των ποσοστών και την ψήφο σε εισαγωγικά στην δημοσκόπηση αυτή.

Six Flags με το «Σ' αγαπώ». Εμείς είμαστε εδώ, 10 και 47 πρώτα λεπτά. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Τι θα λέγατε να ακούσουμε και κάτι από τον Tom Jones, την Delilah, την αγαπημένη.

Ναι, μπορείτε να διαβάσετε και περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη δημοσκόπηση. Εσάς που σας αρέσουν δημοσκοπήσεις και τα στοιχεία, στο cosmosnews.gr, στα διάφορα νέα θα το βρείτε αυτό. Τι άλλο μπορείτε να διαβάσετε στο Cosmos News? Δύο νέα χαράτσια στα ακίνητα εκτός από τον ΕΝΦΙΑ. Σήμερα παρουσιάζει το νέο πολιτικό φορέα ο Αλέξης Τσίπρας. Προτεραιότητα οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, από ό,τι λέει ο υφυπουργός της Εθνικής Οικονομίας. Πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχει τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης των υποψηφίων. Αντιπυρική περίοδος, ενημερωτική καμπάνια για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την πρόληψη πυρκαγιών. Στο Αιγαίο είχαμε μπλοκή ελληνικών μαχητικών και οπλισμένων τουρκικών F-16 μετά από παραβιάσεις. Τι λέει ο

Παπαθανάση για την Ελλάδα που υπέβαλε διπλό έτοιμο εκταμίευσης 1,3 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τι γίνεται με τον κύριο Χατζηβασίλειο, ο οποίος βρέθηκε στον κύριο Γεραπετρίτη για τα κλεμμένα κοιμήλια της Εκκλησίας των Σερών. Και πολλά άλλα νέα από όλη την Ελλάδα, από τα διεθνή νέα για την επιδημία έμπολα, μπορείτε να διαβάσετε. Και για μια πόλη που ήταν ντροπή στην Ευρώπη και τελικά μεταμορφώθηκε σε πόλο αξής για τους τουρίστες. Και μιλάμε για τη Ματέρα, η πόλη της Νότιας Ιταλίας που πέτυχε το πιο θεαματικό rebranding στην ιστορία του τουρισμού. Από τον πάτο της κοινωνικής μιζέριας βρέθηκε στην κορυφή των πολυτελών καταλυμάτων και όλα αυτά ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 50 που η Ιταλική κυβέρνηση ήταν Ματέρα και ήθελε να ανοίξει η γη να την καταπιεί. Πλέον έχουν αλλάξει όλα. Και είναι μια περιοχή που οι περισσότεροι θέλουν να την επισκεφτούν. Αυτά και πολλά άλλα τα διαβάζετε στο cosmosnews.gr.

0: Ακούς Κόσμος.
1: Και λίγο πριν από τις 11, να σας καλωσορίσουμε και πάλι στην παρέα και για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Ακούτε Ράδιο Κόσμος από τις Αίρεση, το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, από όπου υπάρχουν οι αγαπημένοι φίλοι που μεταδίδουν όλες αυτές τις εκπομπές. Να είστε πολύ καλά και τα χαιρετίσματά μας στους Έλληνες του εξωτερικού. Σε εσάς μας ακούτε στη Γερμανία, όπως ο Δημήτρης που είναι καθημερινός μας φίλος. Πολλά φιλιά στο Δημήτρη Ζαμπάκη. Χαιρετίσματα και στον κύριο Δημήτρη και την κυρία

κυρία, το Χρυσοβαλάντη και όλη την οικογένεια. Και για εσάς που μας στέλνετε πολλά και διάφορα νέα και ειδήσεις και τραγούδια και ό,τι άλλο κυκλοφορεί, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Το email μας είναι για το στούντιο 93fmstudio@gmail.com. Για ό,τι θέλετε, τις παρατηρήσεις σας, αγαπημένα σας τραγούδια και ό,τι άλλο επιθυμείτε.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 11. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Ξέρει αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν αποκλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23 210 23 210. Έλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινή κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99.

0: και 99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια. Πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3 και 60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε χτυκό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
6: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
5: Καλά, και γι' αυτό σκάς. Στον Γκάντσα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σελχοιρινό 7,20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7,95 το κιλό.
6: Βρε, δε χορταίνουν σου λέω.
5: Σου έχω και άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10,58. Γκόγκος κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
6: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα?
5: Θα έπαιρνες τη μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 2,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
7: Supermarket Kansas. Δίπλα σου σε όλα.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις υπηρωτικά Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και τοπικές βροχές κυρίως στα υπηρωτικά Ορεινά. Η άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Πάρος, 25 Θάσος Λίμνος Ύφνος Τρίκαλα Χανιά, 27 Άρτα Κέρκυρα Κος Πρέβεζα Σάμος Σπάρτη, 28 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
9: Κόσμος στους 93.

26η Μαΐου είναι η σημερινή μέρα που ζούμε. Ευχόμαστε σε όλους σας να είστε καλά. Σαν σήμερα το 1821 οι πρόκριτοι Πάνου και Μπότασης κηρύσουν την επανάσταση στις Πέτσες. Ο Συστήνης στη Γαστόνη και ο Βλαέτης στον Πύργο. Διεξάγονται το 1871 και οι εκλογές του Συμβουλίου της Παρισινής Κομμούνας. Το 1945 οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλαμβάνουν ολοκληρωτικά από τους Ιάπωνες το νησί Ιβοζίμα στον Ειρηνικό. Το 2000 η Ελλάδα γίνεται πλήρες μέλος της συνθήκης του Σέγγεν. Και το 2015 στους 10 κορυφαίους στοχαστές για το 2015 περιλήφθηκε ο Γιάννης Βαρουφάκης. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χάρης ο Βαρθακούρης, ο Έλληνας τραγουδιστής, ο γιος του Γιάννη Πάριου. Επίσης έφυγε ο Λούτφιγκ Φαν Μπετόβεν, ο Γερμανός συνθέτης. Έφυγε ο Σπύρος Λιούις, 1940, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης. Και ο Σουηδός ποιητής Τούμας Τρανστέμερ, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2011.

Λοιπόν, έχουμε και μια είδηση για τον ΠΚΠ. Δεν είναι μόνο η Κρήτη. Σήμερα το ελληνικό FBI αναζητά στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας άτομα που φέρεται να έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις. Χθες συνέλαβαν στην Κρήτη 22 άτομα που εμπλέκονταν σε κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις. Από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και έως τώρα έχουν γίνει ήδη 16 συλλήψεις. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, φαίνεται ότι σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Κρήτη υπάρχει αυτό το σκάνδαλο. Τι να πω, περαστικά.

ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με τα κολυμβητήρια. Δεν υπάρχουν κολυμβητήρια. Υπάρχουν δύο. Το ένα έμεινε στα θεμέλια. Το άλλο άρχισε να πέφτει σιγά σιγά. Δεν υπάρχει κολυμβητήριο. Να όμως που ο κύριος Χατζηβασιλείου μαζί με την κυρία Μητιάνκα φαίνεται ότι υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή του νέου κολυμβητηρίου. Όχι οι δυο τους, αλλά τα κατάφεραν να πείσουν τους αρμοδίους υπουργούς για την κατασκευή. Τώρα, το νέο προπονητικό κολυμβητήριο Σερών δεν ξέρω αν είναι νέο ή αν είναι εκείνο που υπάρχει ήδη στον ΟΒΑ και θα κατασκευαστεί ξανά εξ ολοκλήρου. Ευτυχώς έχουν γίνει κάποια έργα. Ελπίζω να βγει και αυτό για να τελειώσει πιο γρήγορα. Χρονοδιάγραμμα δεν έχουμε προς το παρόν, αλλά δηλώσεις για την ενέργεια που έγινε αυτή θα την δείτε φαντάζομαι σε όλα τα ισογραφικά sites, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις κλπ. Ευχάριστα τα νέα, μακάρι έτσι κάθε πόλη να έχει από ένα-δύο κολυμβητήρια, κυρίως οι πόλεις που είναι μακριά από τη θάλασσα, διότι έχουν χαράξει λάθος δρόμους, διότι οι σέρες από τη θάλασσα θα ήταν μόλις 20 λεπτά αν είχε χαραχθεί ένας δρόμος ευθεία προς το Στριμωνικό κόλπο και όχι ένας δρόμος που ανεβοκατεβαίνει διαρκώς διάφορα χωριά και περιοχές του νομού. Αλλά γι' αυτό δεν γίνεται κουβέντα.

είτε η Εγνατία Οδός, είτε οποιαδήποτε άλλη οδός, πρέπει να κατασκευά ένα μεγάλο έργο, το οποίο να έρχεται όπως έρχεται η Εγνατία Οδός από τη Θεσσαλονίκη και να καταλήγει στη θάλασσα του Στριμωνικού Κόρπου. Όχι μόνο θα αυξηθεί ο τουρισμός στο διπλάσιο ή τριπλάσιο, όταν μαθευτεί ότι υπάρχει ένας πολύ ωραίος και μεγάλος δρόμος, αλλά θα εξυπηρετούνται και τα εκατομμύρια οδηγών που είναι πάνω από 5, που περνούν από τα σύνορα και από τις Σέρες. Οπότε καταλαβαίνετε πως μπορεί η πόλη να μην είναι κερδισμένη, αλλά θα είναι κερδισμένη χώρα, και νομίζω ότι θα πρέπει πέρα από το τοπικισμό του καθενός μας να βλέπουμε και το συμφέρον μιας ολόκληρης χώρας, αλλά και της δικής μας προσωπικής απόλαυσης, το να οδηγούμε, να ταξιδεύουμε σε ένα δρόμο και σε 20 λεπτά να βρισκόμαστε στα 30 μόλις χιλιόμετρα στην παραλία που επιθυμούμε, σε όποια θάλασσα δηλαδή επιθυμούμε. Πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει, όρεξη να υπάρχει, διάθεση, πρόταση και μια μεγάλη εταιρεία για να κατασκευάσει αυτό το δίκτυο, το οποίο πέρασε έξω από τις Σέρες, έφυγε για Θεσσαλονίκη Εγνατία Οδός, αλλά δεν ακολούθησε το δρόμο για το Στριμωνικό Κόλπο.

Γιώργος ο Κουστινιώτης, τον ευχαριστώ πολύ, με ενημερώνει για το νοσοκομείο των Σερών. Υπάρχει ένα νούμερο που είναι τετραψήφιο και είναι δωρεάν. Μπορείτε λοιπόν όσοι θέλετε να καλείτε το 1566 για τα ραντεβού σας στο νοσοκομείο Σερών, να επαναλάβω το νούμερο 1566. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το διάλειμμα. Αν αναρωτιέστε στη Θεσσαλονίκη, με ρωτάτε γιατί τόσες χιλιάδες Τούρκοι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες μέρες, έχει γεμίσει η παραλία και όλοι οι δρόμοι, είναι γιατί υπάρχει μια μαζική προσέλευση των Τούρκων. Είναι ο εορτασμός που έχουν, που λέγεται Κουρμπάν Μπαϊράμι. Είναι ένα θρησκευτικό φεστιβάλ που γιορτάζεται από μουσουλμάνους παγκοσμίως ως εορτασμός της προθυμίας του Αβραάμ να θυσιάσει για τον Ισμαήλ, για τον Αλλά κλπ. Διαρκεί 5 μέρες και δεν προβλέπεται καθόλου νηστεία, και έτσι πολλοί βρίσκουν ευκαιρία, επειδή υπάρχει αργία, να ταξιδεύουν. Και πάρα πολλοί Τούρκοι λοιπόν ταξιδιώτες βρίσκονται στη

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάς ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και blends των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα

0: 210 58 300 και 23 212 10 240.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα, εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online. Κόσμος στους 93.

πες μια μέρα η ματιά σου έσταζε μέλη, πως όπου πας ακολουθά μια φυλακή, κι ας είχες χρόνια δραπετεύσει από εκεί ακόμα.

πίσω το μπρασένς και έδωσε σώστα τελευταία σου τα σένς σε έναν άτεγο που έδιωχνει τροχέα. Μου πες μια μέρα που ήσουν τύφλα στο μεθύσι πως το παράσιμο έχει όποιος αγαπήσει και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά. Ήσουν Διογέννης και Χριστός και Αριστοφάνης.

η Έλλη Πασπαλά με το τραγούδι «Σ' αγαπώ». Και εμείς είμαστε εδώ, θερμοκρασίες, γιατί ακούμε για μεγάλο καύσωνα στη Γαλλία και την Ισπανία και μάλιστα ένας άνθρωπος έχει χάσει και τη ζωή του από τη ζέστη. Οπότε καταλαβαίνετε, να δούμε τώρα τι γίνεται στο Παρίσι. 31 βαθμούς αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει ανέβει στους 33, γιατί το βλέπα πριν λίγο. 31 στο Λονδίνο, 26 Αθήνα Σέρες, 27 Θεσσαλονίκη, 26 Αγρίνο με Συννεφιά, 24 στα Χανιά, 26 στην Πάτρα, 25 στη Βαρκελόνη, 24 στην Πράγα αυτή την ώρα, 31 έχει Φλωρεντία στην Ιταλία και στο Βερολίνο 27 βαθμούς. Στο Τόκιο 25, στα Λας Πάλμας 27, 32 στην Κούβα, 24 στη Νέα Υόρκη και στη Φλόριντα 30 βαθμούς Κελσίου, στο Χονγκ Κονγκ 31.

0: πλάι ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ.

0: έκανε γενέθλια και ξέρεις τι παράπονο είχε. Κανείς από τους συμμαθητές μου, κανείς από τους φίλους μου δεν ήταν στα γενέθλιά μου.
1: Βέβαια, αφού όλοι φύγανε νωρίτερα.
0: Όλοι φύγανε, τι να σου κάνω.
1: Πώς παραπονείτε. Γιατί λέμε υπάρχουν τα καπί, γιατί τα καπί βοηθούν πολύ και πρέπει να γίνουν κι άλλα την τρίτη ηλικία. Ναι. Μια γυναίκα δεν έχει παρέα. Μια γυναίκα είναι στα 80, δεν έχει παρέα 85, έχουν φύγει οι φίλες της. Στα καπί μπορεί να βρει από τη δίπλα γειτονιά, παραδίπλα. Οπότε βοηθούν πάρα πολύ και τα καπί και τα κεφί που έχουμε. Χθες ήταν και τα εγγένεια. Η κυρία Δήμητρα είναι εξαιρετική. Οπότε για πες μας τώρα τι άλλο, έχουμε 12 και 4
0: ναι, άλλο, ναι, τώρα να πούμε και τα οικονομικά μας. Απλώς πριν να περάσω, και είμαστε στην τρίτη ηλικία. Προχθές, τώρα το αναφέραμε γιατί δεν το είπαμε χθες, δεν είχαμε τέτοια ζήτηση. Βρήκα μια συγχωριανή μου. Όχι μάιν! Να πά! Αρχίζουν και καυγίζουν. Βρήκα μια συγχωριανή μου που τη λένε Ελισάβετ και την έλεγα γεια σου Βασίλισσα Ελισάβετ. Με λένε εδώ οι γειτόνισσες τι Βασίλισσα και αφού δεν είμαι η Ελισάβετ η Βασίλισσα. Τότε θα σε λέω Βασιλομήτωρ. Μου λέει γιατί, γιατί έχεις γιο έξι παιδί Βασίλη. Οπότε την άλεξα το όνομα, ναι. Έχει γιο Βασίλη, η Ελισάβετ Τανδέκο, οπότε από ο Βασίλης Ελισάβετ την έκανα προχθές Βασιλομήτωρ.
1: Μόλις έφυγες κατάλαβα τι σχόλιο θα είπε για σαν κυρία, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα. κάνε πλάκα. Εσύ νομίζεις ότι όλοι την αντιλαμβάνονται. Και εγώ έτσι νομίζω ότι αντιλαμβάνονται την πλάκα, αλλά την πινελίκια τρώμε μετά.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει. Πάντως, οι μόνες εκφράσεις από γέρος είναι γερός να είσαι.
1: Α, ωραία.
0: Και παλιά μας έλεγαν και ένα καλό κορίτσι.
1: Ναι.
0: Πόσα κορίτσια
1: πέσανε. Για τον ήλιο δεν μας είπες τίποτε. Μας είπες λαϊκή, μας είπες πολλοί κόσμος. Δεν ίδρωσε ο κόσμος, δεν έσκασε στη ζέστη. Πώς είναι τα πράγματα έξω, η ατμόσφαιρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα, πώς να υδρώσει ο κόσμος. Όταν κυκλοφορεί μια μόδα μπλούζες. Όλες οι μπλούζες είναι πάνω από τον υφαλό. Μιλάμε για την δεύτερη γενιά, για τη δικιά μας, από 18 μέχρι 60.
1: Ένα έτσι λίγο και τα σορτσάκια και πάνω από τον υφαλό βρίζει σε μερικά σημεία νωρίτερα. Ζέστη πάντως έχει την ένιωση εσύ σήμερα.
0: Ναι, σορτσάκια 5 ευρώ, ένα πουκάμισο τροπικό με 8 ευρώ.
1: Μόνο. Ναι, εγώ έδωσα 28 προχθές.
0: Γιατί τόσο
1: για
0: πολύ.
1: Για να πάρω ένα τέτοιο που είχε πάνω πεταλούδες, λουλούδια, τα τροπικά χαρτιά.
0: Ναι, και φίνικες και
1: σοβαρά. Είδες, ναι. Δεν ήξερα τι λέει και έχει τέτοια που κάμισε.
0: Χρωματιστό.
1: Μπράβο.
0: Και είναι όπως αν είναι πάνω από το δευτερολίκιο δεξιά αυτός ο πάγκος. Και μου, βέβαια, το λέω αυτό γιατί όλη η διαδρομή, αυτοί που πλώνουν βήματα, είναι στην ίδια διαδρομή. Αλλά εκεί δεν υπήρχε τέτοια, άλλα υπήρχε, αλλά μόλις είδα εγώ αυτό το μπλουζάκι, το καμισάκι μου άρεσε.
1: Βέβαια, αυτά είναι πολύ ωραία. Είναι και πολύ λεπτά και δροσερά.
0: Βέβαια, αν έχετε πάνω 28, δεν θα μ' άρεσε, γιατί πάνω έχει κάψα. Μόλις είχε 8,00, άμα λέω, θα γίνω πράκτορας 7,007.
1: Μπράβο, ωραία. Πάμε στα επόμενα οικονομικά.
0: Ναι, πρόβλημα υπάρχει με το αγροτικό. Μίλησες και εσύ προηγουμένως πριν από μία ώρα για τον ΟΠΚΠΕ και τα λοιπά που κάναν το τέτοιο. Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο στους αγρότες, είναι και στον ίδιο τον ΟΠΚΠΕ. Αυτό μιλάμε τώρα με πολύ σοβαρότητα, με περισσοτομένα στοιχεία. Υπάρχει δορυφόρος που καταγράφει τις καλλιέργειες από πάνω για έλεγχους. Δορυφορικούς.
1: Ντρόν και τα λοιπά.
0: Ναι. Και αυτό το σύστημα λέγεται monitoring. Το θυμάμαι καλά. Ή monitor. Monitoring. Το ring δεν μπορώ να ξεχάσω.
1: Monitoring.
0: Ναι. Πάρα πολλά monitoring δορυφόρες δεν μπορούν να δουν χαμηλές καλλιέργειες και τις βγάζουν ακαλλιέργητες.
1: Οπότε. Χαμηλές τι εννοείς.
0: Χαμηλές από την επιφάνεια της θάλασσας.
1: Ναι.
0: Όπως είναι η Μεσολακιά. Ροδολίβος.
1: Φέτε δηλαδή από την εικόνα του δορυφόρου ή του ντρόν ή του μοτρινγκ ότι είναι ξερό το χωράφι, δεν έχει τίποτα το χωράφι.
0: Ναι. Και μάλιστα δε υπάρχουν για αυτές τις καλλιέργειες. Γιατί μόνο για το αγοραστικό σπόρι. Και υπάρχουν και το ένα και το. Και δεν.
1: Ας στείλουν από κοντά μια υπηρεσία να το ελέγξει αν όντως είναι σπαρμένο γι' αυτό.
0: Έγινε και επιβεβαίωση και σε αυτό. Και λόγω των monitoring δεν μπορούν να πάρουν χρηματιότητες.
1: Άλλα λέει δηλαδή το monitoring, άλλα λένε οι τοπικοί ελεγκτές και υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Ναι, όχι ότι δεν θα τα πάρουν, καθυστερούν να πάρουν τα χρήματα που περιμένουν για να συνεχίσουν την παραγωγή τους.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν είναι μόνο ηλικίες.

0: 40, 50, 60 χρονών, είναι που βγάλαν το λύκειο και ασχολούνται 18, 19, 22, 23 χρονών, που ασχολούνται με τα γεωργικά, με τα καινούργια τρακτέρ που πήραν με προγράμματα τη ΕΕ. Ευρώπης.
1: Μάλιστα, υπάρχει λοιπόν αυτό το πρόβλημα της καταγραφής.
0: Υπάρχει το πρόβλημα. Ας το λύσει η ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, μην πει μόνο οι αγρότες να βγάζουν το φίδι από την τρύπα.
1: Μπορούν γιατί σε αυτή την περίπτωση να κάνουν κάτι οι αγρότες. Στέλνουν φωτοκοπίες, στέλνουν τα τιμολόγια. Τι άλλο να κάνουν.
0: Περιμένουν. Ναι. Περιμένουν και σε αναμονή λέει το σύστημα ξαναβγάζει φωτογραφίες. Δεν λειτουργήσε.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Τι άλλο έχουμε.
0: Τα άλλα είναι ότι περιμένουμε τώρα μέχρι αύριο. Θα είναι στην πόλη μας, στον Άγιο Σπυρίδωνα, η Παναγία η Ξενιά. Τα έχουμε, αύριο 10 η ώρα φεύγει από την πόλη μας, όσοι δεν προλάβουμε να πάμε να προσκυνήσουμε. Από τον Αλμυρό Βόλο είναι το σπίτι της Παναγίας Ξενιάς. Και έχουμε Σκούτα, Άγιο Πνεύμα, Τούμπα, Ομαλό, Θρακικό, Βαλτερό κλπ.
1: Ετοιμάζονται για γιορτές, θα τα πούμε και αύριο αυτά.
0: Απλώς ναι, να δώσουμε την ευκαιρία να ετοιμάσουμε και άλλη χωριά. Αυτό που γίνει θα γίνει παράδειγμα προς μίμηση στο Μαλό Θρακικό, λίγο μετά τον Μετρίτσι. Και στην Πεντάπολη, στο Μαλό Θρακικό θα γίνει γιορτή Disco Festival 31 Μαΐου και στην Πεντάπολη ή στο γήπεδο ή στο λύκειο της Πεντάπολης ετοιμάζει ο πρόεδρος της ομάδας, ο Χρήστος Γιάντσιος, ετοιμάζει για όλη την νεολαία της Πεντάπολης και των γύρων περιοχών Disco Party Festival.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα τα πούμε και αύριο. Αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση.
0: Ναι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Κάθε ευλογία. Χαίρετε.
2: Κόσμος.

και 25 πρώτα λεπτά. Χθες υπήρξε μια εκπαιδευτική διάλεξη για τη φροντίδα χρονίων πασχόντων και όλος του φροντιστή στο Δήμο Σερών. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα η διάλεξη αυτή, προβληματισμοί στη φροντίδα χρονίων πασχόντων, στο Κέντρο Τέχνης, Πολιτισμού, Αθλητισμού της Νέας Γενιάς στο Δήμο Σερών. Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας του Τμήματος Διαβιομάθησης, Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Σερών με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας και τη Δομή Κηφή του Δήμου Σερών. Η διάλεξη εντάχθηκε στο πρόγραμμα εκπαίδευση ανηλίκων στην υγειονομική αγωγή με βασικό στόχο την πρόληψη των χρόνιων παθήσεων, την ίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών για την προώθηση της ευεξίας και της ποιότητας ζωής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα ζητήματα που αφορούν τη φροντίδα ατόμων με χρόνια νοσήματα, ενώ παρουσιάστηκαν χρήσιμες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σημαντικό και απαιτητικό ρόλο του φροντιστή, καθώς και στην ανάγκη υποστήριξης της ενδυνάμωσης του. Ήταν πάρα πολύ ωραία λοιπόν η εκδήλωση. Η Δήμητρα η Νικόλ Τσούδλη ενημέρωσε τον κόσμο και ευχαριστούμε και πάμε να ακούσουμε λίγο Μίλτο Πασχαλίδη σε ένα τραγούδι που είχαμε γνωρίσει από τον Νίκο Ξυλούρη και μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε.

0: Ελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
1: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Έλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 230 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 200 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα και 60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωή. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατά 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
6: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
7: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
6: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Σεντισπον. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
7: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
6: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
9: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Γραμμένη, μόνο να βρω και την ύφη.
10: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
9: Μην το συζητάς. Αντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
11: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
12: Ο Μάρκο Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος αλλά και στα προημιτελικά του Conference League, όπου αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τη Ράγιο Βαγιακάνο. Ο Σέρβος προπονητής, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τουρκικά μέσα, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Μπεσίκτας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, ωστόσο έχει συμβόλαιο για ακόμη μία χρονιά με την ΟΣΥ και δεν φαίνεται διατεθειμένος να συζητήσει με άλλη ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Την ίδια ώρα η Μπεσίκτας έβαλε φρένο και χωρίς να αναφέρεται στο όνομα του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, ζήτησε από τον κόσμο της να μην δίνει σημασία στα σενάρια που κυκλοφορούν. Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έχει ήδη κλειδώσει και μένει μόνο να μπουν οι υπογραφές του νέου Ντουσιόλ του συμβολαίου. Η επιστροφή του έμπειρου μεσοεπιθετικού έχει δρομολογηθεί καιρό τώρα και σε αντίθεση με την

0: Υπόθεση του δανεικού στην Al Khalidj Γιώργου Μασούρα, που είναι πιθανό να μείνει εκεί ή να αναζητήσει άλλη ομάδα στο εξωτερικό.
1: Κόσμος στους 93.

Εντωμεταξύ ακούμε από Γκόραν Μπρεγκόβιτς αυτό το υπέροχο Σενσία και θυμόμαστε και την φωνή της Ασάρια Γκόρα. Αλλά έχουμε και τα χίλια περιστέρια. Τα θυμόσαστε τα χίλια περιστέρια του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη της Ιωάννας Κλιάσιου. Και το τραγούδι αυτό τα χίλια περιστέρια τολμά και πολύ καλά κάνει η Ανδριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργης ο Χριστοδούλου μαζί και οι δύο και οι δυο τους να μας το θυμίσουν με το δικό τους τρόπο τον γλυκύτατο πως πάντα της Ανδριάννας Μπάμπαλη και σε πολλά τραγούδια την έχουμε συναντήσει. Για να το ακούσουμε λοιπόν. Το ακούμε πρώτη φορά και εσείς και εγώ σε πρώτη μετάδοση. Ανδριάννα Μπάμπαλη, Γιώργης Χριστοδούλου.

μία παρατέταρτο. Ο καιρός είναι καλός, κίνηση δεν έχουμε αυξημένη. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αθήνα που πάντα έχουμε προβλήματα κυκλοφοριακής αγωγής, έλεγα σε εισαγωγικά. Έχουμε προβλήματα συνήθως το πρωί και τις πρωινές ώρες. Παρ' όλα αυτά, για όσους κινείστε, ευχόμαστε ολόψυχα καλό δρόμο, καλό ταξίδι, καλά να περάσετε. Μία φορά να ταξίδευα την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκηνων χωρίς πρόβλημα. Τι να σας πω, ταξίδεψα την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, για Αθήνα. Τα Τέμπη είναι κλειστά, ήταν κλειστά, και στην κάθοδο και στην άνοδο, και πάρα πολλά φορτηγά, ανταλίκες, πηγαίναμε σημειωτών. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον κάποια έργα γινόταν πάλι μέσα στα τούνελ. Το θέμα είναι ότι τα ταλαιπωρία ήταν τεράστια και από εκεί μπορείς να κάνεις μια διαδρομή σε 5-6 ώρες, την κάνεις 8-9, σε όρες περιπτώσεις, κυρίως αν έχεις μεγάλο αυτοκίνητο ή φορτηγό. Οπότε δεν ξέρω, δεν έχουμε ενημέρωση αν τελικά δόθηκε ο δρόμος, η εθνική οδός σε κυκλοφορία. Αν ταξιδέψετε λοιπόν προς Αθήνα και δεν είναι ανάγκη, σας προτείνω να το αναβάλλετε για να μην ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ. Ή καλέστε την τροχιά για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες. Εμείς πάντως κάποιο έγγραφο ότι άνοιξε η εθνική οδός δεν έχουμε ακόμη, και για όλα αυτά πάντα μας ενημερώνει η ελληνική αστυνομία και η Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Κλαβδία, αν θέλετε, πέρσι στην Eurovision πήρε την 6η θέση, χωρίς πολύ διαφήμιση και να γίνει και χαμός όπως έγινε με τον Ακύλα, ο οποίος κατέληξε στη 10η. Η Κλαβδία συνεχίζει και έχει δημιουργήσει ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι που λέγεται Όνειρο Βαθύ. Τι θα λέγατε να πάρουμε μια γεύση να ακούσουμε λίγο Κλαβδία, γιατί η αλήθεια είναι ότι και όσοι συμμετέχουν στη Eurovision δεν κάνουν και φοβερή και τρομερή καριέρα στα μετέπειτα χρόνια, ανάλογα και τη θέση τους, γιατί όποιος βγαίνει πρώτος σίγουρα τον βλέπουμε στην τηλεόραση και 20 χρόνια μετά βλέπε Παπαρίζου. Κλαβδία λοιπόν, για να ακούσουμε το Όνειρο Βαθύ.

καινούριο και το τραγούδι αυτό από την Κλαβδία. Το καλό με αυτό το κορίτσι είναι ότι πέρσι στη Eurovision ένωσε όλους τους Έλληνες. Κάτι που δεν έγινε φέτος και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη κατακραυγή. OMD τώρα είσαι στη δεκαετία του 60, του 80, συγγνώμη, σε εκείνα τα 80's, disco κλπ. Το ηλεκτρίστη να μην υπεραγαπείς. Όπως και το ένα λαγκί από τους OMD.

Έτσι, για να μην ξεχνάμε τα παιδικά μας χρόνια. Γιατί όποιος ξεχνάει τα παιδικά του χρόνια και ξεχνάει πως ήταν παιδί, δυστυχώς ξεχνάει και τον ίδιο τον εαυτό και την ίδια του τη ζωή. Μην ξεχνάτε λοιπόν τα παιδικά μας χρόνια, τα παιδικά μας τραγούδια, τα εφηβικά μας. Να τα έχετε πάντα κοντά στην καρδιά σας, γιατί έτσι παραμένετε καλοί ως άνθρωποι και κατανοείτε πολλά πράγματα που σε άλλες περιπτώσεις δεν θα κατανοούσατε. Έχουμε καινούριο τραγούδι όμως και για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έχει τον τίτλο «Φωτιά στη νύχτα» και κυκλοφόρησε προχθές. Θα μου επιτρέψετε να συστηθούμε μαζί και με αυτό το τραγούδι, να το ακούσουμε κι εγώ κι εσείς πρώτη φορά και να το μοιραστούμε αυτή την ώρα τώρα που μιλάμε. Απόψε πάλι ψάχνω για να σε βρω, σε κυνηγώ, μα δεν σε πιάνω εγώ. Πάντα ξιστά από τη ζωή μου περνάς, σαν να είμαι αόρατος, με προσπερνάς.

0: Μάλιστα, ωραία. Αυτά ήταν και τα τραγούδια τα καινούργια που μοιραστήκαμε. Θα σας αφήσω όμως με το άστρο καινούργιο τραγούδι και αυτό για το Σοκράτη Μάλαμα, γιατί η Κέλλη Μανουλίδου είναι εδώ. Σου Κέλλη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ετοιμάζει το νεράκι της. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και εγώ και ο κύριος Λάκης Καρασεβαίδης και ο Θανάσης Ευγενός Διαμαντόπουλος. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Η Μαρία Αλεξανδρίδου μένει με την Κέλλη Μανουλίδου. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι από μένα.

0: παρέα στο Radio Cos είναι μία. Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
4: Σταμάτα να αγχώσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής στη φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές, εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Σαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δε γίνεται στο τα κάτερα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφή του πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα από τη Πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορα.

0: ζημιάς. Όταν ξέρεις, ξέρεις. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε τη μέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερβίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να λάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υπεμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.
5: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
6: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Εσαμπαλίδη, ο Τύρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χορδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Φεριακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Κρήτης και κατόπου στα Δωδεκάνησα. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Νεμιβόρειοι 3 με 5 βαθμιαία δυτική έως 4 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος, 25 Νάξος Πάρος Χανιά, 26 Λίμνος Ύφνος, 27 Κος, 28 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σάμος Τρίκαλα, 29 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Σπάρτη, 30 Αλεξανδρούπολη, 31 Γιαννιτσά.

Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι μου, καλό μεσημέρι σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω πάντως όποιοι αν είστε και όπου και σας πετυχαίνω να είστε με καλή διάθεση, γιατί η πιο όμορφη μεσημεριανή παρέα ξεκινάει τώρα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93FM. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου 2026 και το ρολόι μας είναι ακριβώς 1 και 12 πρώτα λεπτά. Όπως το έχετε μάθει δηλαδή, αλλά με δύο λεπτά καθυστέρηση. Ανοίγουμε λοιπόν την ένταση και ξεκινάμε μαζί το μεσημέρι μας. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου, live μέσα από το στούντιο του σταθμού, εδώ στην όμορφη Σέρες, και για τις επόμενες δύο ώρες θα κρατήσουμε παρέα με μουσική, κουβέντα, γέλιο, σκέψεις και αυτά τα καθημερινά που μας ενώνουνε. 23 21 0 63 333 το τηλέφωνο του σταθμού και 93fmstudio@gmail.com για τις αφιερώσεις σας, τα μηνύματά σας, τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε σήμερα στην παρέα μας. Και μην ξεχνάτε, αν είστε στη δουλειά, δυναμώστε, κάντε ένα μικρό διάλειμμα. Αν είστε στον δρόμο, άστε λίγο την ένταση. Και αν είστε σπίτι, πάρτε καφέ και ελάβετε να περάσουμε μαζί ένα πολύ όμορφο μεσημέρι. Εγώ θα σας ξεκινήσω με αγάπη του καλοκαιριού. Καλή ακρόαση.

Και να πούμε λίγο την αλήθεια τώρα. Η Δευτέρα έχει το σοκ. Η Παρασκή έχει τη χαρά. Αλλά η Τρίτη... Η Τρίτη είναι αυτή η μέρα που απλά λες OK, go on, συνεχίζουμε. Δεν έχει τον πανικό της Δευτέρας, αλλά ούτε και την ελπίδα του Σαββατοκύριακου. Είναι αυτή η μέρα που πίνεις καφέ και κοιτάς το πρόγραμμα λέγοντας έχουμε δρόμο ακόμα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε εσείς, ποια μέρα της εβδομάδας πιστεύετε ότι σας ταιριάζει περισσότερο με το χαρακτήρα σας? Εγώ θα σας πάω στο τραγούδι «Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο» και επιστρέφουμε εδώ.

Και επειδή το ξέρω ότι αγχωθήκατε λίγο, είδαμε στην Εφιά και κατευθείαν λέμε «Αχ, Παναγία μου, μη βρίσκει». Πάμε λίγο να δούμε και τι καιρό έχουμε εδώ στις Σέρρες. Είμαστε σε ένα αρκετά ζεστό κλίμα, έχουμε ελάχιστη συννεφιά και είμαστε στους 29 βαθμούς Κελσίου. Η Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς, η Θεσσαλονίκη το ίδιο στους 27, το Αγρίνιο στους 27, τα Χανιά στους 24 βαθμούς και η Πάτρα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Εμείς ευχόμαστε να μην βρέξει άλλο και επιτέλους να δούμε αυτόν τον όμορφο ήλιο που μας θυμίζει καλοκαίρι. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, Demi και πόσες χιλιάδες καλοκαίρια.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σαφήνω στον αέρα και να σε βρω στο
0: όμως, δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Ξέρετε τι λέω, ότι όλοι τρέχουμε να βρούμε την ευτυχία, σαν να είναι κάτι μεγάλο, κάτι μακρινό ή κάτι δύσκολο. Και όμως ίσως να είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε. Η ευτυχία δεν είναι πάντα τα μεγάλα γεγονότα, δεν είναι μόνο οι διακοπές, τα ταξίδια, τα χρήματα ή οι τέλειες στιγμές. Είναι ένας ήρεμος καφές το πρωί, ένα γέλιο χωρίς λόγο, ένας άνθρωπος που σε καταλαβαίνει χωρίς να μιλήσεις, ένα είμαι εδώ όταν το χρειάζεσαι και το πιο σημαντικό, η ευτυχία είναι να σταματήσεις λίγο να την ψάχνεις και απλά να ζήσεις αυτό που ήδη έχεις. Κώστας Μαραβέγιας και το τραγούδι Φάρος.

0: Εγώ σας έχω πει ότι αυτός ο σταθμός δεν αγγίζει μόνο την καρδιά, αγγίζει και το μυαλό. Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, εξαιρετικό πάνω ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ψώνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπίνα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις αίρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις αίρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Σάνδρου 68. Τηλέφωνα 2210-58300 και 23212-10-240.

σήμερα έχουμε μια πολύ όμορφη μέρα έξω, με ήλιο, ζέστη, εκείνη τη διάθεση που σου λέει βγες λίγο, ζήσε λίγο παραπάνω, μη βλέπετε που λίγο συννεφιάζει, το παραβλέπουμε αυτό. Κοντομάνικο επιτέλους, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Και νομίζω ότι όλοι το έχουμε αυτό. Ο καιρός μας επηρεάζει πολύ περισσότερο από ό,τι το παραδεχόμαστε. Γιατί εγώ σας το έχω πει, είμαι παιδί του ήλιου, της χαράς, της φωτεινή διάθεσης. Όταν έχει ήλιο έξω, αλλάζει κάπως και το μέσα μας. Θέλεις λίγο πιο πολύ να είσαι έξω από το σπίτι, λίγο για καφέ, λίγο πιο πολύ ζωή ρε παιδί μου. Και ξαφνικά όλα φαίνονται πιο εύκολα, πιο ανάλαφρα, πολύ πιο όμορφα. Οπότε σήμερα αφήστε λίγο τα βαριά, αφήστε λίγο τις δυσκολίες, πάρτε μια βαθιά ανάσα και χαζέψτε τον ήλιο. Επόμενο τραγούδι, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Είμαι ερωτένος με τα μάτια σου.

χέρα τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένα σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατά.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Και θέλω σήμερα να σας εξομολογηθώ κάτι. Κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν στη ζωή μας για να μας διδάξουν κάτι. Άλλοι για λίγο, άλλοι για περισσότερο, άλλοι αφήνουν κάτι πίσω τους. Και θέλω να πω ότι εμένα αυτή η παρέα εδώ μαζί σας, στο ραδιόφωνο, μου δίνει απίστευτη χαρά. Γιατί δεν είναι απλά μουσική και λόγια, είναι σύνδεση, καθημερινότητα, είναι μια μικρή στιγμή μέσα στην ημέρα.

Λοιπόν, εμένα η ζωή μου έμαθε κάτι πολύ σημαντικό. Μου έμαθε να χαμογελάω. Και αυτό το χαμόγελο δεν θέλω να το χάσω με τίποτα. Γιατί τελικά η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη. Έχει τα πάνω της, έχει τα κάτω της, έχει τις μέρες που απλά σε δοκιμάζει. Αλλά για πείτε μου, κάπως έτσι δεν είναι και το τάβλι? Μία σου βγαίνουν τα ζάρια τέλεια και μία σου τα φέρνει όλα ανάποδα. Και το θέμα δεν είναι να μην χάσεις ποτέ. Το θέμα είναι να συνεχίσεις να παίζεις. Να σηκώνεσαι, να γελάς, να λες οκ, πάμε ξανά. Και αυτό που μένει στο τέλος της ημέρας είναι το χαμόγελο που κράτησες. Και όχι οι δυσκολίες που πέρασες. Πριν χαθεί το όνειρό μας.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να πω σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου, χρόνια πολλά στον Αλφαίο Καρπό Συνέσιος, Συνέσης, Συνεσία. Χρόνια πολλά να χαίρεστε τα υπέροχα και πρωτότυπα ονόματά σας, αλλά και χρόνια πολλά σε εσάς που τυχόν σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να πω ότι μία εβδομάδα γιορτής, επιστήμης και δράσης, το All for Sport Science Festival διοργανώνει το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συμπλήρωση φέτος 40 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας, έρευνας και κοινωνικής προσφοράς. Το φεστιβάλ διεξάγεται ήδη από Δευτέρα 25 έως και Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στις εγκαταστάσεις του τμήματος της ΣΕΡΕΣ. Περιλαμβάνει θεματικές ημέρες αφιερωμένες σε κάθε πτυχή του αθλητισμού. Εμείς θα συνεχίσουμε με άλκηστη πρώτο ψάλτη, συγγνώμη, και το τραγούδι «Απόψε σε θέλω».
1: Κόσμος στους 93.

Ακούτε Κόσμος από τις 93. Ξέρετε τι είναι πολύ σπάνιο να έχεις έναν άνθρωπο στη ζωή σου που απλά σου αλλάζει τη διάθεση χωρίς να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Δεν χρειάζεται να πει πολλά, δεν χρειάζεται να προσπαθεί, αρκεί ένα τι κάνεις, ένα βλέμμα ή απλά η παρουσία και ξαφνικά η μέρα σου γίνεται λίγο πιο εύκολη. Εγώ τώρα θα σας πάω στο τραγούδι «Δι' ευχών» της Χάρης Αλεξίου, αλλά σε μια πιο σύνη εκδοχή.

0: είναι δύο. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψώνιο από παραδοσιακό φούρνο, σφόλια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. 57χρονος στον Χολαργό φέρεται να πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, δίνοντας τέλος στη ζωή του. Κατέπεσε ο διαγωνισμός του Υπουργείου της Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το δίκτυο των 1.000 καμερών κατφής τροχαίων παραβάσεων. Το έργο προϋπολογισμού 88,11 εκατομμυρίων ευρώ βρέθηκε αντιμέτωπο με τρεις προδικαστικές προσφυγές πριν ακόμη φτάσει στο στάδιο υποβολής οικονομικών προσφορών. Τον δρόμο για τις Βρυξέλλες πήρε το προτελευταίο αίτημα για την εκταμείευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. 134 μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να δρομολογηθούν μέσα σε 97 ημέρες. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στην Μπανταραμπάς, την ώρα που Ουάσιγκτον και Τεχεράν διαπραγματεύονται πυρετοδός για το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση κυρώσεων. Διευρύνεται η δικογραφία για την υπόθεση της τρίχρονης που νοσηλεύεται στην του Παγνή. Νέες βαριές κατηγορίες για τη μητέρα και τον σύντροφό της.
9: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στα ραδιοφωνά σας στο Κόσμος Ράδιο εδώ στους 93. Είμαι η Κέλλη Μαλίδου και θα είμαι εδώ για ακόμα μία ώρα με αρκετή μουσική, συναισθήματα, μικρές σκέψεις που ίσως σε βοηθήσουν να δεις τη ζωή σου λίγο πιο διαφορετικά. 23 21 0 63 33 33, οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές και 93fmstudio@gmail.com, όπου μπορείτε να στείλετε το δικό σας το μήνυμα, να αφιέρετε ένα τραγούδι, να μας πείτε ένα τραγούδι που θέλετε εσείς οι ίδιοι να ακούσετε. Εγώ μέχρι να γίνει αυτό θα σας πάω σε The Swing Cats και το τραγούδι «Εσύ σε η αιτία που υποφέρω».

θέλω λίγο να σας θυμίσω παλιά που το ραδιόφωνο δεν ήταν απλά να το ακούς, ήταν και να συμμετέχεις. Θυμάστε τότε που στέλναμε μηνύματα στους σταθμούς και γράφαμε παράδειγμα από την άγνωστη για τον Δημήτρη ή για έναν άνθρωπο που σκέφτομαι ή σε κάποιον που μου λείπει και καθόμασταν μετά με αγωνία και περιμέναμε να δούμε αν θα το πει ο ραδιοφωνικός παραγωγός στον αέρα ή χτυπούσε το τηλέφωνο και έλεγες «Γεια σας, θέλω να σας αφιερώσω ένα τραγούδι». Αυτό πραγματικά ήταν μαγεία. Γιατί μέσα από ένα τραγούδι έλεγες όλα όσα δεν μπορούσες να πεις face to face, πρόσωπο δηλαδή με πρόσωπο. Και ξέρεις κάτι, εγώ θέλω αυτό να το ξαναφέρω πίσω. Οπότε πάρτε μας τηλέφωνο σήμερα στο 2321063333 ή δείτε μας την αφιέρωση ή ένα μήνυμα ή κάτι που θέλετε να πείτε ρε παιδί μου σε κάποιον, γιατί το ραδιόφωνο είναι ακόμα παρέα. Μαζί θα συνεχίσουμε σε κάτι οντύλο, άλλο μου λένε τα μάτια σου.

λοιπόν καμιά φορά λέω ότι υπάρχουν βλέμματα που δεν χρειάζονται εξήγηση. Δηλαδή, εν μία ματιά μπορεί να σου πει όλα όσο ο άλλος δεν μπορεί να πει. Και τι είναι πιο δυνατό? Ότι όσο και αν προσπαθούμε να κρύψουμε αυτά τα συναισθήματα, τα μάτια πάντα προδίδουν. Γι' αυτό και λένε πως τα μάτια δεν λένε ψέματα. Θέλω όμως να αφήσουμε λίγο τις οθόνες στην άκρη και ας φέρουμε πίσω αυτό που χάθηκε στη διαδρομή. Τον ρομαντισμό, την αληθινή επαφή, το βλέμμα, τη στιγμή. Γιατί καμιά φορά δεν χρειάζεται ένα μήνυμα για να πεις κάτι. Ούτε emoji, ούτε typing, ούτε typing. Χρειάζεται απλά ένας άνθρωπος απέναντί σου να βλέπεις το βλέμμα του και λέτε όλα όσα δεν έχετε πει. Εγώ θα σας πάω σε Αλκίνο Ιωαννίδη στην άγορα του Αλχαλίλη.

και από Αλκίνο Ιωαννίδη θα σας δώσω να βοηθήσει και το τραγούδι σε περίπτωση που. Όλα αυτά, μην ξεχνάτε να καλέσετε στο 2321-060-3333 σε περίπτωση που θέλετε να ακούσετε εσείς το δικό σας τραγούδι.

Ξέρετε τι πιστεύω, ότι η κοιλιά μας έχει τον δικό της εσωτερικό ξυπνητήρι και είναι ρυθμισμένο ανάλογα στις ανάγκες του καθενός. Δεν γίνεται κάθε μέρα την ίδια περίπου στιγμή να αρχίσει να διαμαρτύρεται και να λέει είναι η ώρα για φαγητό. Είναι σαν να είναι πρόγραμμα από μόνη της και δεν ρωτάει κανέναν. Και το πιο αστείο, αν είσαι απασχολημένος θα το κάνει ακόμα πιο δυνατά. Αν είσαι σε ηρεμία θα το κάνει ακόμα πιο ξεκάθαρο. Θέλω σήμερα, υπάρχει ώρα πείνας που σας πιάνει κάθε μέρα την ίδια ώρα? Και αν ναι, ποια είναι αυτή? Γιατί τελικά το σώμα μας ξέρει καλύτερα πώς το πρόγραμμα της ημέρας. Πίξ λαξ, οι παλιές απές.

ένα διαχρονικό τραγούδι, ένα τραγούδι που αγγίζει τα ύψη της καψούρας. Και με αυτό το τραγούδι όλοι έχουμε κλάψει, όλοι έχουμε αγαπηθεί, όλοι τα έχουμε σπάσει. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν θα σας πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μην φύγει κανένας, γιατί είμαστε ακόμα εδώ μαζί για άλλη μισή ώρα.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το τφί.
2: Ελαιογή, κρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιο, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξερς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πλά και είναι δίπλα σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
5: Ζήσε τη στιγμή.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
8: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
9: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
8: Καλά, και γι' αυτό σκά. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίκελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7,95 το κιλό.
9: Βρε, δε χορταίνουν, σου λέω.
8: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10,58. Γκόγκος κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
9: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
8: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
9: Σούπερ μάρκετ Κάνζας.
8: Δίπλα σου σε όλα.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Μάρκο Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος αλλά και στα προημιτελικά του Conference League, όπου αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τη Ράγιο Βαγιακάνο. Ο Σέρβος προπονητής, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τουρκικά μέσα, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Μπίκτας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, ωστόσο έχει συμβόλαιο για ακόμη μία χρονιά την Ένωση και δεν φαίνεται διατεθειμένος να συζητήσει με άλλη ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Την ίδια ώρα η Μπεσίκτας έβαλε φρένο και χωρίς να αναφέρεται στο όνομα του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, ζήτησε από τον κόσμο της να μην δίνει σημασία στα σενάρια που κυκλοφορούν. Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έχει ήδη κλειδώσει και μένει μόνο να μπουν οι υπογραφές του νέου Ντουσιόλ του συμβολαίου. Η επιστροφή του έμπειρου μεσοεπιθετικού έχει δρομολογηθεί καιρό τώρα και σε αντίθεση με την υπόθεση του δανεικού στην Αλ Καλίτς Γιώργου Μασούρα, που είναι πιθανό να μείνει εκεί ή να αναζητήσει άλλη ομάδα στο εξωτερικό.
1: Κόσμος στους 93.

0: Και μιας και πεινάσαμε λίγο, γελάσαμε και όλες, τώρα θέλω να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί και η μέρα θέλει και χαλάρωση. Πάμε λοιπόν να μπούμε σε ένα πιο κόσμο, να δούμε τι παίζει με ταινίες, σειρές και τηλεόραση. Βάλτε λίγο άνεση, πάρτε καφέ και έλα μαζί μου, γιατί τώρα ανοίγουμε την πόρτα στον κόσμο του σινεμά και της μικρής οθόνης εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Στο σινεμά Κρόνιο λοιπόν, για τους μικρούς μας φίλους, παίζει η ταινία «Ο Ψαρομουρμούρας» με καθημερινή προβολή στις 5. Για τους λίγο μεγαλύτερους, «The Mandalorian and Goku» με δύο καθημερινές προβολές, η μία 7 και 4 και η άλλη στις 10. Και όσο αφορά τη τηλεόραση, στις 2:30 στην ΕΡΤ3 πέρασε η ταινία «Να πεθερός να μάλαμα». Sky στις 6:25, «Φως, νερό, τηλέφωνο, η κόπεδο με δόης». ΕΡΤ1 στις 8:15, «Η κόμισα της φάμπρικας». Open στις 9:10, «Η μέρα της επιστροφής μου». ΕΡΤ2 στις 9:30, «Αμερικανός μάγος». Star στις 11:30, «Η ταινία ο λογιστής». ΕΡΤ1 στις 12 τα ξερώματα, γυρίσματα της τύχης. Star στις 2:15, πολιτική μας είναι η κρίση. Και τέλος, Open στις 2:30, νόμος περιτέκνων. Εγώ τώρα θα σας πάω σε Αντώνη Ρέμο και το τραγούδι «Όλα για εσένα».
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και δίνομαι σε σένα. Παρότι έχω θετικό

Και από τον αγαπημένο μας Αντώνη Ρέμο, τώρα θα περάσουμε σε Μελίνα Ασλανίδου και το τραγούδι «Θα πιω απόψε το φεγγάρι». Και επιστρέφουμε, γιατί σιγά σιγά έφτασε η ώρα που θα σας χαιρετήσω.

Έχω την εντύπωση ότι αυτό το τραγούδι το έμαθα από κάποια ταινία στη τηλεόραση, αλλά τώρα δεν θυμάμαι πια. Το σίγουρο ήταν ότι θα λεγότανε τα δίδυμα φεγγάρια. Κάπου εδώ λοιπόν η σημερινή μας παρέα φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Όχι ακόμα, μη μου αγχώνεστε. Αλλά θέλω να ξέρετε κάτι. Μπορεί να λέμε πολλά εδώ κάθε μέρα. Για έρωτες, για άγχος, για ζωή, για χαρές, για δυσκολίες. Αλλά στο τέλος κυνηγάμε όλοι ένα πράγμα. Να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας. Να μην χάσουμε το συναίσθημα, το γέλιο, την επαφή, την αλήθεια. Θέλω να αγαπάτε δυνατά, να λέτε αυτό που νιώθετε, να παίρνετε εκείνο το τηλέφωνο, να μην το βάλετε, να κάνετε εκείνη την αφιέρωση και να αγκαλιάζετε λίγο πιο πολύ τους ανθρώπους γύρω σας, αλλά κυρίως να μην φοβάστε να ζείτε αληθινά έναν κόσμο που πολλές φορές είναι μόνο εικονικός. Εγώ θα σας πάω στο τραγούδι «Τα κούνια και καρφιά» της Ιουλίας Καραπατάκη και επιστρέφουμε εδώ για να σας αιτήσω.

0: Κόσμος στους 93.
1: Από εμένα την Κέλλη Μονουηλούλα και όλη την παρέα του Κόσμος Ράδιο εδώ στους 93 FM να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, όμορφες στιγμές και ανθρώπους που να σας κάνουν να χαμογελάτε αληθινά. Εμείς σας ευχόμαστε ένα υπέροχο μεσημέρι, σας στέλνουμε μια μεγάλη αγκαλιά. Στη συνέχεια το Βάλς των Ονείρων και το Λάθος από Μελίνα Ασλανίδου, αλλά και Ζουγανέλη στο τραγούδι Σε Θέλω. Φιλιά πολλά, ραντεβού αύριο 1 με 3.
0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Ζωηρά νημί σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό 9,9. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Τυρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια, δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτήριο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς

κινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ύφεση περνά online.

να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιάς και της και της βόλτας και των πάρτι και της μουσικής, γιατί εγώ παρακουβάλλουσα την κιθάρα μου, έπαιζα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν η εποχή που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος. Και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Blunt, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαββόπουλου, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το κύμα ήταν σε άνθηση. Γυρνούσα κι εγώ από τα ξένα που έπαιζα εκείνη την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με ελληνικά λόγια.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, αλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Τα κερδίλια σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα κερδίλια σερών, στην Κιάνη Ακτή.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ατλέτικο Παραναένσε ήδη καταθέσει πρόταση στον Ρόντι Νέι και κάνει προσπάθειες για να

0: τον αποκτήσει ως ελεύθερο από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι διατεθειμένος να σχεδιάσει τη νέα σεζόν χωρίς εκείνον στο ρόστερ. Ρεπορτάζ από τη Δανία έφερε στο φως όλες τις λεπτομέρειες για το συμβόλαιο του Γιάκουμπ Νέστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Το χρονικό διάστημα του συμβολέου είναι 2+1 χρόνια, ενώ οι απολαβές του Δανού τεχνικού θα είναι στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στις κλήσεις της Εθνικής Βουλγαρίας βρέθηκε ο Γεωργίεφ της ΑΕΚ, αλλά όχι και ο Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ, για τα φιλικά του Ιούνιου. Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς κλήθηκε κανονικά στην αποστολή της Σερβίας για τα φιλικά του Ιουνίου, ενώ εκτός παρέμειναν η Λούκα Γίωβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς της ΑΕΚ. Η άνοδος της Αλντιρίγια οδηγεί προς επικύρωση την πώληση του Κλέιτον Διαντή, η οποία θα είναι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της ΠΑΕΑΡΙΣ.
1: Κόσμος στους 93.

0: 8.93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλ συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι τη. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210 93 250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν εφή.
3: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκή ορεινό, λασόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφόγια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Σκερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Σκερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Νέα επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση, η οποία εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα και στην Αττική. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Οι έρευνες στρέφονται εκτός από τη Θεσσαλονίκη στο Κιλκί, στις Σέρες και την Αθήνα. Δικογραφία κατά 138 όμων στην Κρήτη. Την παράταση της επιδότησης του Diesel Thesis στην Αγγλία και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν, οι απειλές της Τεχεράνης και τα αντιφατικά μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις εκτοξεύουν την ευρικότητα στις αγορές ενέργειας. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, δείχνει δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Τέταρτο το κόμμα της Καριστιανού. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.336 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Κόσμος 93.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την μέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρε 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξη πυκνωμένο μαλακό 50 μεζούρες 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ακούτε την πομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
6: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
5: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Σεντεσπον. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
6: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
5: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις. Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
8: Κόσμος στους 93.

0: Στάσου λιγάκι, μη μιλάς. Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Ποτέ σου μη χαθείς.
1: Ακούς, Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος. Λευκό τυρί. Ορεινό ελασσόνα. Κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου. Κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα. Στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας. Μπύρα κουτί 12 επί 330 ml 8,4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 Μάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αραξούν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο imbo.gr.
1: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
2: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σεφ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μαξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σεν Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Αχ, φίλοι, δεν το

0: πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
1: Άστα φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
0: Καλά και γι' αυτό σκας. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6.30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3.95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7.20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7.95 το κιλό.
1: Βρε, δε χορταίνουν σου λέω.
0: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10.58. Γκόγκος, κοζανίτη και σπίτες τιμή θαύμα. Ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
1: Αχ, φί, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
0: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3.75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
1: Σούπερ μάρκετ Κάνζας.
0: Δίπλα σου σε όλα.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ατλέτικο Παραναένς έχει ήδη καταθέσει πρόταση στον Ντινέη και κάνει προσπάθειες για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι διατεθειμένος να σχεδιάσει τη νέα σεζόν χωρίς εκείνον στο ρόστερ. Ρεπορτάζ από τη Δανία έφερε στο φως όλες τις λεπτομέρειες για το συμβόλαιο του Γιάκουμπ Νέστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Το χρονικό διάστημα του συμβολέου είναι 2+1 χρόνια, ενώ οι απολαβές του Δανού τεχνικού θα είναι στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στις κλήσεις της Εθνικής Βουλγαρίας βρέθηκε ο Γεωργίεφ της ΑΕΚ, αλλά όχι και ο Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ, για τα φιλικά μάτς του Ιουνίου. Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζιβκοβίτς κλήθηκε κανονικά στην αποστολή της Σερβίας για τα φιλικά του Ιουνίου, ενώ εκτός παρέμειναν η Λούκα Γιώβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς της ΑΕΚ. Η άνω της Αλντιρίγια οδηγεί προς επικύρωση την πώληση του Κλέιτον Διαντή, η οποία θα είναι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της ΠΑΕΑΡΙΣ.
3: Κόσμος, τους 93.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζεις, εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν τον δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα αν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες τον δρόμο σου.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρ, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημίσκυρο πλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό πενιζούρες 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγει Zomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Η Zomat Thermo System. Με την έξι ποιότητα στη Zomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
0: King Costors. Ο σιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King of Thee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10240.
6: Κόσμος στους 93.

0: Γεια σας, είμαι η Νικόλινα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
5: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Το δεν γίνεται στο τα κατάφερα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράγω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου Β και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Αγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σου λυκηρία στατεία του χώρου.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Οι μισοί Έλληνες δεν προγραμματίζουν διακοπές το φετινό καλοκαίρι και ψάχνουν πιο οικονομικές λύσεις. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Το Ιράν προειδοποιεί με αντίπεινα για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Φόβοι για νέα ανάφλεξη. Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από τους συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι, Ηλία Παπαγγελή και Μαρία Ντόλα, στο πλαίσιο της ανάκρισης που ερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Πήρα το πάπλωμα και μια λινάτσα και την τύλξα. Την έβαλα στην ντουλάπα και πήγα να κάξω κολατσιό για τα παιδιά, έγραψε στην απολογία του ο 42χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 32χρονης σύζυγου, το Νοέμβριο του 24 στο διαμέρισμά του στους Αμπελοκήπους. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Κρήτης και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, βαθμιαία δυτική έως 4 μπορ. Συχνές θερμοκρασίες, 23 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος, 25 Νάξος Πάρος Χανιά, 26 Λίμνος Σύφνος, 27 Κος, 28 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σάμος Τρίκαλα, 29 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Σπάρτη, 30 Αλεξανδρούπολη, 31 Γιαννιτσά.
12: Κόσμος στους 93.

Καλησπέρα. 6 και 6 πρώτα λεπτά, ακούτε Κόσμος 93. Έχουμε να τα πούμε ακριβώς μια εβδομάδα, μιας και η τελευταία μας συνάντηση ήταν περασμένη Τρίτη. Την Κυριακή ήμουν εκτός πόλης. Γύρισα αρκετά αργά, μετά τις 11. Οπότε ήταν και αδύνατο να έρθω. Τι μέρα είναι και αυτή σήμερα, τι ζέστη είναι αυτή.

έχω ιδέα για σήμερα. Αύριο πάντως θα ακουμπήσουμε τους 30, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται περίεργο αρχές Ιουνίου να έχουμε 30, για μια χαρά είναι. Και αν μου το δίνετε από τώρα ότι θα έχουμε τέτοιο καιρό με 30-31 σε όλο το καλοκαίρι, θα το αγόραζα από τώρα. Μεγάλο καιρό θα πάμε όλη την εβδομάδα, 28 την Παρασκευή. Θα έχει και το Σάββατο και την Κυριακή χωρίς σύννεφα, αλλά το 30διάρι της Πέμπτης. Την Πέμπτη θα έχει και λίγο βροχούλα εκεί, 12 με 3.

Σήμερα γιορτάζει ο Αλφαίος, ο Καπός, ο Συνέσιος. Ο ποιος? Αγίου Συνεσίου, μάλιστα. Πρώτη φορά τα ακούω. Ήταν η πολυλογία, θα πάμε σε μουσικές. Αν έχουμε κάτι από το δρόμο ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. 23-21-06-33-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93FM Studio, παπάκι gmail.com. Το email. Το οποίο πήγαινε στην Κέλλη την Εμμανουηλίδου. Θα το αύριο το μεσημέρι. Στο Facebook το Cosmos Radio Series είναι το πάκι μας. Εκεί θα πρέπει να αποστάρω κιόλας, δεν έχω προλάβει. Εννοείται στα λατινικά το γράφετε. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ, εκεί όπου αν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, θα πρέπει να με αναζητήσετε γράφοντας την αναζήτηση Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Έχω ετοιμάσει κανένα δύο πραγματάκια. Θα τα ακούσουμε στην πορεία. Εννοείται ζητά τραγούδια, γραμμές ανοιχτές από τώρα.

Η αρχή έγινε με την Δήμητρα Γαλάνη. Θα έλεγα να πάμε στον τραγούδι με τον τεράστιο Πάνικ Πάνο Κατσιμίχα. Πόπο, Σαρδάμ. Και με μάτια ξανά το πάρει πίσω. Όχι τίποτα άλλο, ματιαζόμαστε και εύκολα.

Καιρό έχω να το μεταδώσω, για να πω, γιατί έχω μιλήσει πάρα πολύ. Καλό στην αφάν κατά του σταθμού. Έτσι καλά, κοίτα.

μακρινά ξαδέρφια, ο Θοδωρής Κοντονιάς. Πούπας ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και όσο έχει λόγο στην αγάπη για τη συνέχεια. Ακουμπάμε τα 19 μετά τις 6, ακούτε Κόσμος 93. Απόγευμα Τρίτης 26 του Μα, παραλίγο να κάνω σαραδάμ, το σωτήριο έτος 2026. Και εγώ λέω πια με ματιάζει, ακούει καλά κίδα. Βέβαια, τώρα τι, ακούει καλά κίδα, είδα να κάνω εγώ σαραδάμ. Άμα γίνουμε ρεζίλοι, να γίνουμε ρεζίλοι στους δικούς μας ανθρώπους. Μην καταλαβαίνετε τώρα. Στον ξένο κόσμο. Δεν έχουμε κάνει διάφορα πραγματούδια τα οποία δεν θα έπρεπε να έχουμε κάνει στον αέρα, αλλά τέλος πάντων, εγώ πιο πολύ για το Σαρδάμ ντρέπομαι παρά για όλα τα υπόλοιπα.

Τώρα μου ζητάτε να σας πω παλαιότερες αμαρτίες που έχω κάνει σε ραδιόφωνα. Μα... είναι σαν να ρωτάτε σε φοιτητή πόσα μαθήματα χρωστάει. Οι γονείς μου δεν ξέραν ποτέ πόσα μαθήματα χρωστούσα όσο ήμουν φοιτητής. Ξέρανε κατά τη λιγότερα. Έτσι. Ποτέ δεν το μάθανε. Νομίζω μπορεί να τελείωσε να το μάθανε. Ίσως και λίγο αργότερα. Ναι, έχουμε κάνει διάφορα στον αέρα παλιότερα. Εδώ είμαστε λίγο πιο σοβαροί για να το τέτοιο. Λοιπόν, βρήκα μια διασκευή λοιπόν. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Βρήκα μια διασκευή στην οποία πήρανε πέρσι τον Ιούλιο ένα τραγούδι αρκετά παλιό των Olympians και του Πασχάλη Αρβανιτίδη και το φέρανε στα σήμερα. Και λατρεύω αυτή τους προσπάθειες.

Αυτό το τραγούδι νομίζω μου άρεσε παλιά. Τυχαία έπεσε στο μάτι μου χθες προχθές. Και να σου πω την αλήθεια, μου αρέσουν πάρα πολύ όταν τραγούδια τα οποία μου αρέσουν ξαναέρχονται στην επικαιρότητα. Ειδικότερα είναι έτσι και λίγο ζωντανά όπως ήταν το προηγούμενο. Ώρα για διαφημίσεις. Γραμμές ανοιχτές για οτιδήποτε έχουμε είτε από το δρόμο είτε στο μυαλουδάκι σας και θέλετε να το μοιραστείτε.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες. Οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εκπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6773-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
5: Άστα, φιλενάδα.
4: Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
5: Καλά, και γι' αυτό σκας. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6:30 και κοτόπουλο μπουτί μόνο 3:95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσερινό 7:20 και μπιφτέ και χειροποίητα 7:95 το κιλό.
4: Βρε, δε χορταίνουν, σου λέω.
5: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10:58. Γκόγκος κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
4: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
5: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Τένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
4: Σούπερ μάρκετ Κάνζας. Δίπλα σου σε όλα.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ατλέτικο Παραναένς έχει ήδη καταθέσει πρόταση στον Ρόντι Νέι και κάνει προσπάθειες για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι διατεθειμένος να σχεδιάσει τη νέα σεζόν χωρίς εκείνον στο ρόστερ. Ρεπορτάζ από τη Δανία έφερε στο φως όλες τις λεπτομέρειες για το συμβόλαιο του Γιάκουμπ Νέστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Το χρονικό διάστημα του συμβολέου είναι 2+1 χρόνια, ενώ οι απολαβές του Δανού τεχνικού θα είναι στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στις κλήσεις της Εθνικής Βουλγαρίας βρέθηκε ο Γεωργίεφ της ΑΕΚ, αλλά όχι ο Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ, για τα φιλικά ματς του Ιουνίου. Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς κλήθηκε κανονικά στην αποστολή της Σερβίας για τα φιλικά του Ιουνίου, ενώ εκτός παρέμειναν η Λούκα Γίωβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς της ΑΕΚ. Η άνοδος της Αλντιρίγια οδηγεί προς επικύρωση την πώληση του Κλέιτον Διαντή, η οποία θα είναι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της ΠΑΕΑΡΙΣ.
2: Κόσμος στους 93.
3: Κόσμος του 93, επιστρέψαμε και εμείς θα πάμε ξένα τώρα. Οπα, οπα, οπα, οπα, οπα, οπα, οπα. Αυτό θα παίξει μετά, προς το παρόν θα πάμε ξένα όπως σας είπα. Το τραγούδι Bonnie Tyler. 33 μετά τις 6.

Γάλλος και τη Γερμανία. 32 μου λες, τρέξε. Κάπου εδώ πρέπει να έχει και σήμερα. Αν δεν έχει 32, θα έχει 30-31. Η αλήθεια είναι ότι σκάσαμε. Δηλαδή που βγήκα από το γραφείο, το ψιλομετάνιωσα. Αυτόν μια συνάδελφος τον λέει ο Σαββατοκύριακος. Δεν τον πάει μία. Εμένα μου αρέσει πάντως το συγκεκριμένο τραγούδι και 2-3 ακόμα. Οπότε μία στο τόσο το μεταδίδουμε.

έχω την εντύπωση ότι η γυναικεία φωνή που ακούγεται πρέπει να είναι η Melanie C των Spice Girls. Συμπαθάτε με. Δεν θυμάμαι καθόλου. Άλλο ένα ξένο και πάω στα ελληνικά. 44 μετά τις 6, 16 αλλιώς πριν το ρολόι δείξει 7.

Έχω όρεξη σήμερα και θα κρατήσω ψηλά τους ρυθμούς. Όσο δεν διαφωνείτε εσείς.

Η τραγουδίστρια Εφη Μάτσο έχει αλλάξει πλέον καριέρα, έχει γυρίσει πάρα πολύ στο λαϊκό τραγούδι. Το ροκ παντού της πήγαινε πάρα πολύ. Στον διασκευή. Οι δυτικές συνοικίες στο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. Το έχουν πει πάρα πολύ, το έχουν διασκευάσει πάρα πολύ. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ζωντανή εκτέλεση.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, προλαβαίνω άλλο ένα πριν τις γεννήσεις. Πριν όμως να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μου, το 2321-0-633-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93fmstudio@gmail.com είναι το email του σταθμού. Εκεί έρχονται και τα μηνύματα τα οποία στέλνετε μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες η Radio Live 24 και όλες τις υπόλοιπες. Στο Facebook το γκρουπάκι το Cosmos Radio Series Greece, εκεί έχω παστάρει και την αναγγελία της εκπομπής. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ, εκεί όπου αν δεν είμαστε ήδη στην λίστα των φίλων, θα πρέπει να γράψετε στην αναζήτηση το ονοματεπώνυμό μου, Ηλίας Παζόγλου δηλαδή, στα ελληνικά και με τόνους. Κλείνω την πρώτη ώρα, πήγα να πω το δεύτερο μισάωρο, το ίδιο είναι. Με Pixlax. Μια συνουσία μυστική. Στη συναυλία φαντάζεσαι τι γινόταν με το συγκεκριμένο τραγούδι, ειδικότερα εκεί πέρα που έρχε πετά τα ρούχα σου ψηλά, φεύγανε ζακέτες, φεύγανε μπλούζες. Χαμός. Τράβηξε το χείλ λίγο παραπάνω, ε. Εντάξει. Διαφημίσεις και έρχομαι. Γραμμές ανοιχτές. Προς το παρόν ηρεμία στο κέντρο της πόλης.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως τον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
5: Σταμάτα να αγχώνεσαι και εκείνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Τρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Γιώργος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη Νέα Ελλάδα διωγμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλί μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σύμπατεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
13: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπλι τυρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράγκα ριγανάτα, 3,60.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Ένα όμορφο άμψι με δυο άλλο.
16: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο των Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Μίτσο.

0: στρατηγό. Στέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς σε ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-05-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilier. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη τις βροχές κυρίως στα ορεινά της Κρήτης και κάτω στα Δωδεκάνησα, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, βαθμιαία δυτική έως 4 μποφόρ. Σημαίες θερμοκρασίες 23 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος, 25 Νάξος Πάρος Χανιά, 26 Λίμνος Ύφνος, 27 Κος, 28 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σάμος Τρίκαλα, 29 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Σπάρτη, 30 Αλεξανδρούπολη, 31 Γιάννητσα.
7: Κόσμος στους 93.
8: Κόσμος στους 93. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεύτερη ώρα, 7 και 9 πρώτα λεπτάκια. Τραγικό είναι αυτό τώρα.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό στη

0: που χτες.
1: Τι ωραίο τραγούδι, ο Γιάννης Χαρούλης.
0: Αύριο δε θα φτάνει.
1: Θα πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι που έχει κριτικό ύφος. Θα είναι μια διασκευή από το Μίλτο. Τεράστιος Μίλτος Πασχαλίδης. Το απόγευμα της 3ης 26 του Μάη, το Σωτήριον έτος 2020, ακούτε Κόσμος 93. Τι ηρεμία είναι αυτή σήμερα, για να ξυπνάμε, περπατάει κανένας. Έχουμε καμιά εικόνα, κοιλάδα πάνω. Και κάτω, εγκαταστάσεις ομονίας. Για βέστε μας και εμάς.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο σε στέλνει τη μόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις. Citizen, Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούρα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυσία και να σύσει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοσοφικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύψης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφική εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά ασφάλι. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρώματα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετανήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ατλέτικο Παραναένς έχει ήδη καταθέσει πρόταση στον Ρόντι Νέι και κάνει προσπάθειες για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, ο Χωσέ Λουίς Μλίμπαρ δεν είναι διατεθειμένος να σχεδιάσει τη νέα σεζόν χωρίς εκείνον στο Στέρ. Ρεπορτάζ από τη Δανία έφερε στο φως όλες τις λεπτομέρειες για το συμβόλαιο του Γιάκουμπ Νέστρουπ τον Παναθηναϊκό. Χρονικό διάστημα του συμβολέου είναι 2+1 χρόνια, ενώ οι απολαβές του Δανού τεχνικού θα είναι στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στις κλήσεις της Εθνικής Βουλγαρίας βρέθηκε ο Γεωργίεφ της ΑΕΚ, αλλά όχι και ο Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ, για τα φιλικά ματς του Ιουνίου. Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς κλήκε κανονικά στην αποστολή της ΕΡΑΣ για τα φιλικά του Ιουνίου, ενώ εκτός παρέμειναν η Λούκα Γιώβιτς και Μιγιάν Γκατσίνοβιτς της ΑΕΚ. Η άνοδος της Αλντιρίγια οδηγεί προς επικύρωση την πώληση του Κλέιτον Καντί, η οποία θα είναι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της ΠΑΕΑΡΙΣ.
9: Κόσμος στους 93.
10: Επιστρέψαμε και τελευταίο μισό ώρο. 36 λεπτάκια μετά τις 7. Θέλω λίγο προσοχή στην πλατεία εμπορίου, παρακαλώ. Σου πλησιάζετε να καταβάσετε λίγο λέει, και ταχύτητα. Άρα βλέπω ότι είστε πολύ ήρεμοι. Σήμερα όλοι με χαμηλές ταχύτητες μπαίνετε στο κέντρο της πόλης. Θέλω λίγο παραπάνω προσοχή. Αρκετά αυτοκίνητα κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Αρκετοί περπατάτε κιόλας.

0: Γραμμές ανοιχτές 2321-06-33-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93fmstudio@gmail.com το email. Στο Facebook το γκρουπάκι του σταθμού το Cosmos Radio Series Greece. Εκεί μπορείτε να αποστάρετε ό,τι θέλετε και έχω κάνει και την αναγγελία της εκπομπής. Εκεί πρέπει να χαιρετήσω και την συναδελφικά του σταθμού, την Κέλτην Εμμανουηλίδου, κάθε μέρα από τις 1 μέχρι και τις 3. Καλά το λέω? Ή όχι? Τώρα κόλλησε το κεφάλι μου. Okay. Στο Facebook τώρα το προσωπικό μου προφίλ μπορείτε να μου στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Στο Ήλιας Παπάζογλου, ελληνικά και μετώνους, αυτό είναι το προσωπικό μου προφίλ. Πάμε στον Νίκο Πορτοκάλογλου να ανοίξω λίγο το πρόγραμμα του σταθμού, διότι κάπου κόλλησα τώρα. Μία με τρεις είναι η Κέλλη, αλλά θα στο τσεκάρω καλύτερα.
1: Θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με βγάλεις το πρωί.

0: Να στείλουμε τα χαιρετήματά μας και στην Αθήνα, στο φίλο μας τον Γιάννη Τολικόπουλο, αυτή την καλλιτεχνάρα που μοιραζόμαστε συχνά πυκνά τραγούδια του. Γιάννη μου, δεν θα μπορούσα να μην δε χαρίσω το τραγούδι το οποίο μου ζήτησες στην αγαπημένη σου Νάνα, μιας και σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Οι καλύτερες εύχες μας λοιπόν, με ένα τραγούδι που έγραψε ο Αντώνης ο Μιτζέλος, η στίχη της Μαρίας Παπαδάκη, η δική σου φωνή και η Έρικα Πατρικίου. Γιάννης Λεκόπουλος,
1: τα πρωί,
0: τι όμορφο τραγούδι.
1: Είπα είναι γιορτή, ρώτησες εσύ.

πολύ όμορφο τραγούδι. Πού θα πάω τώρα? Θα πάω στην Χαρούλα σε ένα αφιέρωμα στα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Το μεταδίδουμε συχνά πυκνά. Καράβια Λίτες.

τι θα λέγατε να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Δημήτρη τον Μητροπάνο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου έχει κολλήσει ένα τραγούδι που γράψει ο Δημήτρης ο Δημητρίου. Λέγεται «Στις ψυχής το παρακάτω». Αν μου κάνει το χατήρι και παίξει, θα το μεταδώσω άμεσα. Μάλιστα, να, εδώ είμαστε. Έτσι μου λέτε, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Πόπο, πότε πήγε παρά 12. Πόπο, πέρασε η ώρα. Πόπο, πώς πέρασε. Τι κάνουμε τώρα. Ό,τι προλάβουμε, παιδιά, ό,τι προλάβουμε. Έχω και κανένα δυο δικές επιλογές. Γεια μου, να είστε καλά.

Της ψυχής στον παράτο ο Δημήτρης Μητροπάνος, η μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, όπως σας είπα και πριν, η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου. Πού θα πάω τώρα? Θα πάω σε ένα τραγούδι που έγραψε το δίδυμο των Θέμη Καραμπρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Δεν είναι η Τσιμποφίλιου, όπως συνηθίζει να γράφει το δίδυμο αυτό. Είναι η φωνή του Σοκράτη Μάλαμα. Ή θα προλάβω να μεταδώσω τώρα μέχρι το... Ό,τι προλάβω. Μου φάγα την εκπομπή πάλι.

Ήταν ο Σωκράτης Μάλα μας, οι δεύτερες φωνές της Νατάσας Μποφίλιου. Ακούσατε, ο Βασίλης πλησιάζει στο κέντρο, εδώ που θα παρκάρει. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να χαιρετήσω. Μην φύγει κανένας, ο Βασίλης Μουδάκης θα αναλάβει την σκυτάλη μέχρι και τις 10. Τον άκου λέει στις 10, πάντα κάθε παραπάνω. Συνεχτάμε κι εμείς μαζί με αυτόν. Πάντως το χρωστάω, παιδιά, ένα μεγάλο ξενύχτη, διότι ξενυχτούσα πολλά χρόνια. Όταν έκανε εκπομπές 12 με 3 το ξημέρωμα. Και ξενυχτούσα πολλά χρόνια, έτσι, με την παρέα που ήταν εκεί. Και του χρωστάω έτσι μια μέρα να μείνω μέχρι το ξημέρωμα, να ακούει αυτός. Κάπως έτσι λοιπόν χαιρετώ, αστείευομαι. Θεού θέλω το Βασίλη επιτρέποντος, παρόλα θα είμαστε το βράδυ της Κυριακής 8 με 10. Εννοείται κανονικό και αυτό το πρόγραμμα του σταθμού. Η Νικόλινα 8 με 10 το πρωί. Καλώς την κυρία Βασιλοπούλου. Πώς σκεφτάμε, ρε μας.

Νικόλυνα λοιπόν το πρωί 8 με 10, 10 με 1 Βασίλης Πανουδάκης, 1 με 3 Σικέλια Μανοηλίδου, 3 με 5 ο Ηλίας Οτάσκου, αύριο Τετάρτη 6 με 8... η Κική Χατζηπαυλίδου. Τα ίδια και την Πέμπτη, 6 με 8 η Κική, 8 με 1 η Αντζελίνα Ιανδρεάδου. Παρασκευή 10 με 1 είναι η Καλακίδα. Καλακίδα είναι και 8 με 11 το βράδυ, πότε δεν πάει στις 10, σου το λέω εγώ. Κάθε φορά μας ξενυχτάει. Εμείς παρέβλετε Κυριακή, μέχρι τότε. Να περνάτε καλά, με καλή προσοχή στους δρόμους. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Αυτά που εμένα. Καλό βράδυ και καλό υπόλο. Έρχεται ο Βασίλης. Και όποιος τον δει, ανοίξτε χώρο να παρκάρει για αρχή εκπομπή. Άντε, bye.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδί ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Κόσμου τα νέα σε ένα τρόπο.
7: Οι μισοί Έλληνες δεν προγραμματίζουν διακοπές το φετινό καλοκαίρι και ψάχνουν πιο οικονομικές λύσεις. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Το Ιράν προειδοποιεί με αντίπεινα για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Φόβοι για νέα ανάφλεξη. Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από τους συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι, Ηλία Παπαγγελή και Μαρία Ντόλκα, στο πλαίσιο της ανάκρισης που διερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Πήρα το πάπλωμα και μια λινάτσα και τη λήξα. Την έβαλα στην ντουλάπα και πήγα να φτιάξω κολάτσια για τα παιδιά, περιέγραψε στην απολογία του ο 42χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 32χρονης σύζυγου του, το Νοέμβριο του 24 στο διαμέρισμά του στους Αμπελοκήπους. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.
8: Είμαστε κι εμείς. Σας καλωσορίζω στην παρέα. Ελπίζω πάνω απ' όλα να σας βρίσκω καλά. Και από εκεί και έπειτα, καλό δρόμο στον Ηλία. Είδα και λίγο τη Μαρία. Καλό δρόμο και καλό απόγευμα σε όλους σας. Και καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Σας υπόσχομαι ότι θα περάσουμε μαζί. Θα το βρούμε δηλαδή. Και έως τις 10 τουλάχιστον θα είμαστε παρέα. Καλό.

ξαρένονται λίγα χρόνια, είναι πλέον καταπληκτικά. Δηλαδή έχουν αρχίσει όλα να αρθίζουν και να γεμίζουν λουλούδι. Φυσικά πρασίνει όλο ο τόπος. Ελπίζουμε φέτος να είναι μια χρονιά που θα έχουμε πολύ λίγες φωτιές, ανάλογα τους πανείς και αυτούς που επίτηδες θέλουν να εκδικούνται κινήσεις και λοιπά, τους τρελούς. Που έχουμε και πολλούς υποδάφτους. Έχουμε ένα ωραίο φεγγάρι το οποίο σιγά σιγά φωτίζει και ξέρετε, όπως σας έχουμε πει ήδη, ότι τέλος του μήνα θα έχουμε μια πολύ πολύ ωραία πανσέλινο.

μάτια με κοιτού. Σαν να με ξέρουν εδώ κάτω. Τα πόδια μου δεν σταματούν να με πηγαίνουν πάλι κάπου. Φορτωμένος με ελπίδες κάθε μέρα. Φεύγει ο χρόνος και εδώ τι θα τις κάνω. Άντε ας πάμε απόψε λίγο παραπέρα. Πού θα πάει, δεν γίνεται, κάπου θα φτάνω.

Τα σημάδια σου κατάλαβα. Έχω ένα ακόμα παραστράτημα. Κι αφού στο καφενέ μετά να βάλεω, να συνεχίσω λίγο.

Για λίγο θα μας χάσετε στην αναμετάδοση της θάλασσας το απόγευμα, για λίγο, γιατί γίνονται κάποιες εργασίες και εκεί, για να μας ακούτε καθαρά σε όλο το στριμωνικό κόλπο. Και τι λέγαμε για το φεγγάρι Μπαντσέλη που έρχεται.

Είχα χαρίσει νομίζω πριν κάποια χρόνια στην Σουζάννα το τραγούδι Βεγγαλικά, τον Ευστάθιο Δράκο, και νομίζω ότι έφτασε να ακούσουμε άλλη μια φορά ένα πολύ πολύ γλυκό τραγούδι που συνήθως τα απογεύματα μετά τις 6 το μοιραζόμαστε για τους ανθρώπους της ζωής μας που γνωρίσαμε, γνώρισαν και δεν θέλουν να μας ξέρουν. Εν τω μεταξύ, από τα παράθυρα του σταθμού, επειδή είναι πολλά τα παράθυρα και βλέπω πολλά που προσπαθούν να μπουν, και έχει κάτι έντομα απίστευτα με κάτι κεραίες, κάτι σαν εξωγήινη, δηλαδή πέρα από τα κουνούπια τα οποία άρχισαν να ψιλοκυκλοφορούν.

Εν τω μεταξύ βγήκε και ψηφοφορία για τα καλύτερα αερόμια στην Ευρώπη και μάλιστα πρωτιά για το Ελευθέριος Βενιζέλος. Κατέκτησε και βραβείο για τα αεροδρόμια που έχουν από 20 εκατομμύρια επιβάτες. Έγινε αυτό το βραβείο και ο Διεθνής Αερολιμένος Αθηνών, δηλαδή το

Βενιζέλος κατέκτησε αυτό το βραβείο, εξυπηρέτησε 34 εκατομμύρια επιβάτες το 2025. Το αεροδρόμιο αναδείχθηκε καλύτερο για το 2026 στην κατηγορία άνω των 20 εκατομμυρίων, ενώ το αεροδρόμιο της Φλωριντίας αναγνωρίστηκε ως το καλύτερο στην κατηγορία επιβατικής κίνησης άνω των 5 εκατομμυρίων. Το αεροδρόμιο της Πράγας βραβεύτηκε για πρώτη φορά ως το καλύτερο στην κατηγορία 5 έως 20 εκατομμύρια, με 17,8 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, και η βρετανική αεροπορική εταιρεία Jet2 ανακηρύχθηκε για τρίτη χρονιά η καλύτερη στο Roads Europe, προσθέτοντας 37 νέα δρομολόγια το καλοκαίρι.

Εν τω μεταξύ, λέγαμε για τα πρώτα κουνούπια, να όμως και οι πρώτες μέδουσες. Οι μέδουσες με το όνομα Πηξίδα εντοπίστηκαν σε παραλία Ρεδεστό και είναι και δηλητηριώδεις μάλιστα. Είναι καφέ μέδουσες, με μια εναλλαγή σαν ομπρέλες καφέ με μπέζ. Είναι μέδουσες Πηξίδα τσιγούνται και στο Δήμο Σουλεϊμάν Πασά, στην Ρεδεστό εμφανίστηκαν εκεί, στην επαρχία Τεκίρντανκ. Έκαναν την εμφάνισή τους στη θάλασσα του Μαρμά. Με λίγα λόγια, κινούνται κοντά στην επιφάνεια του νερού σε διάφορα σημεία. Λένε ότι αυτές οι μέδουσες που εμφανίζονται κατά περιόδους πλησιάζουν τις ακτές λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων και είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνες. Μπορεί να προκαλέσουν αίσθημα καύσου και ερεθισμό στο δέρμα. Εδώ έχουμε δει μέχρι και καρκαρίες, θα μου πείτε. Πλέον και στην Ελλάδα δεν είναι μυστικό. Οπότε ας μην πηγαίνουμε πολύ πολύ στα βαθιά.

μη με ρωτάτε για το όνομα και το κόμμα του Τσίπρα. Ακόμα δεν έγινε τίποτε. Δεν βγήκε εκεί. Περιμένω να μαζευτεί λίγος κόσμος. Όταν έρθει η στιγμή θα σας το ανακοινώσουμε κι εμείς. Τουλάχιστον να μάθουμε το όνομα. Στο Θησίο θα γίνει σε λίγη ώρα. Ενώ ήταν για τις 8 προγραμμά, πήγε 8.30. Ησυχία ακόμη. Όταν και αν θα τα πούμε φυσικά και μετά το διάλειμμα.

0: στο Ράδιο Κόσμος, είναι 8:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Ευκαιρή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Πόση θέα να χορέψεις τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χορέψεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
5: Πόση γεύση να χορέψεις σε ένα εκλεκτό πιάτο.
6: Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
7: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
8: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
9: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
10: Κόσμος στους 93.

είχε εκεί παραμορφώσεις και ο Θανάσης Παπακοσταντίνου και το άστρο του πρωινού. Είναι το Ράδιο Κόσμος, πλησιάζουμε 9 παρά 20, βράδυ Τρίτης. Σωστά, σωστά. 26 του μηνός, μην ανησυχείτε, όλες τις ειδήσεις και ό,τι καινούργιο υπάρχει θα τα δούμε επίσης σε λίγο.

για να σου πω ότι καμπανάκι είχαμε από τον κύριο Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό, για τα ήρεμα νερά, ηχηρό μήνυμα κατά της γαλάζιας πατρίδας και προειδοποίηση στρατηγικής αφήνισης προς Δύση και Ευρώπη από την συγκέντρωση που γίνεται αυτή την ώρα για παρουσίαση βιβλίου στην Αθήνα, που εκεί βρίσκεται ο κύριος Καραμαλής στο Μέγαρο Μουσικής και έκανε την παρέμβασή του. Στην Πρέβεζα μια κοπέλα έπεσε από μπαλκόνι και δυστυχώς έχασε τη ζωή της, 34 χρονών η γυναίκα, και ήταν και μητέρα δύο παιδιών.

0: Στο Θησίο σε λίγο ανακοίνωση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Συνεχίζεται αύριο η διαδικασία για την δίκη των Τεμπών. Άγρια επίθεση ανηλίκων Ρωμά σε 10χρονο στο Μεσολόγγι. Μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο ακόμη. Ήθελαν λεφτά και τα παπούτσια του.
1: Σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες κόσμος, κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.
0: Και επίσης ένα φίδι στο Αγρίνιο δάγκωσε και τραυμάτισε γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου, γιατί ο πόνος έγινε οξύς στο πόδι και άρχισε να ζαλίζεται και να νιώθει πονοκέφαλο η γυναίκα. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το δάγκωμα πιθανώς ήταν από οχιά και διεκομίστη στο νοσοκομείο των Πατρών. Της ευχόμαστε περαστικά. Νοσηλεύτηκε τρεις μέρες η γυναίκα μετά από τσίμπημα οχιάς στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και πήγε πολύ γρήγορα ευτυχώς στα επίγοντα και δεν είχε σοβαρές επιπλοκές. Προσέχετε λοιπόν, γιατί ήδη θα έχετε δει σε κάποιους δρόμους κάποια φίδια να έχουν σκοτωθεί από αυτοκίνητα. Το νου σας και προσοχή.

γνωρίσαμε τώρα, πρόσφατα, πριν λίγο καιρό, ο Γιάννης Ολικόπουλος, στο Φυτίλι, 2026 παραγωγή. Μπαίκαμε το Μοίραμε και Ελευθερία Ερβανιτάκη μαζί, το θυμόμαστε από τα προηγούμενα χρόνια, και αμέσως μετά και λίγο σε Σάρια Εβόρα. Μιας και άρχισε να μυρίζει καλοκαίρι.

δρόμο να έχετε. Η αγορά είναι ανοιχτή, σε λίγο θα κλείσουν τα καταστήματα. Έχουν ακόμη ένα δεκάλεπτο. Τα πατίνια κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα γύρω μας, το έχετε καταλάβει όλοι. Μικροί, μεγάλοι, και κυρίως βλέπουν ότι δεν φορούν κράνος ούτε τα παιδιά ούτε οι έφηβοι. Παρόλη την νομοθεσία και λοιπά, η οποία πλέον επιβάλλει το κράνος, και μάλιστα από εδώ και έπειτα θα υπάρξει και ασφάλιση. Δηλαδή θα πρέπει να ασφαλίζουμε σαν ένα μηχανάκι το ηλεκτρικό πατίνι σε περίπτωση ατυχήματος.

Λοιπόν, για τη συγκέντρωση τώρα, Αλέξη Τσίπρα, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο το Θησίο. Βγήκαν δύο ηθοποιοί αυτή την ώρα και μιλούν για να προϋπαντήσουν τον κόσμο. Και σε λίγο θα βγει και ο Τσίπρας στη σκηνή που έχει στηθεί στο Θησίο.

0: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας ανέβηκε στο Βήμα, στο Θησίο και άρχισε να μιλάει. Ας πάρουμε μια γεύση από τα πρώτα του λόγια.
1: Χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουν. Περιμένουν γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό, χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Όπου βρισκόμουν σε κάθε εκδήλωση,

0: σε κάθε ομιλία που έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους. Αυτό άκουγα παντού. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω. Αυτό άκουγα παντού, σε πόλεις και χωριά, σε χώρους δουλειάς, από νέους σε απόγνωση, με τη βαλίτσα στο χέρι, από ανθρώπους που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα και αισθάνονται πως κανείς δεν τους ακούει. Από ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτή τη χώρα, απογοητεύτηκαν, αλλά δεν σταμάτησαν.
1: Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε και πάλι το ζήτημα αυτό για το διάλειμμα. Θα σας πούμε απλά το όνομα του κόμματος. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ακούσουμε πέρα πάνω πράγματα από μια ομιλία η οποία, από ό,τι φαίνεται, θα έχει τουλάχιστον διάρκεια πάνω από μισή ώρα. Η ώρα έφτασε για διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
3: Πανελλήνιες, δεν βγει αυτό.
4: Σταμάτα να άγχωσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου ΕΝΑΛΦΑ. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε νίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια ολική χρονιά από πάνω μας.
8: Άστα, φιλενάδα.
7: Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
8: Καλά και γι' αυτό σκάς. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7,95 το κιλό.
7: Βρε, δε χορταίνουν σου λέω.
8: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10,58. Όγκος κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
7: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
8: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
7: Σούπερ μάρκετ Κάνζας.
8: Δίπλα σου σε όλα.
9: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
10: Κόσμος στους 93.

Έλενα Αβραμιώτη. Και το λέει με πολύ ωραίο τρόπο το τραγούδι αυτό του Ζαμπέτα. Και εμπλέκεται και ο Σοκράτης Μάλαμας φυσικά.

0: Αν δεν μπορείς να φτάσεις τα αστέρια,
1: πλήσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλήσου.
0: Ακούστε τα.
1: Ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμώνας.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμο δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
2: Επειδή εμείς εδώ έχουμε πολλά τραγούδια που δεν αντιγράφονται, ενώ ακούω κάποιους κεραυνούς γύρω μου, λέω να πάμε και σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, πηγαίνοντας μια βόλτα προς την Κούβα, στο τραγούδι με τίτλο Γκουαντανάμερα. Το ξέρετε σίγουρα αυτό, έτσι δεν είναι? Οπότε λέω να σας το χαρίσω από την ομάρα Πορτουόντο, που είναι εξαιρετική, και στο γι' αυτό σας το στέλνουμε με πολύ πολύ αγάπη. Καλό δρόμο, αρκετά τα αυτοκίνητα στο δρόμο, έκλεισε η αγορά πριν λίγο, σιγά σιγά θα φτάσετε σπίτι και εμείς εδώ παρέα.

Ο Μάρα Πόρτο του μαζί με παρέα από παιδιά, και όπου υπάρχουν παιδιά υπάρχει αγνότητα, αγάπη, χαρά, και φεύγει το κακό παραπέρα, γιατί τα παιδιά είναι άγγελοι της πραγματικής ζωής. Ο κύριος Νταλάρας συναντά τον Μιχάλη Χατζηγιάννη το παρελθόν και ερμηνεύουν και οι δύο ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει από το Sting, το τραγούδι Τζάι. Για τους εύθραυστους, ευαίσθητους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω μας και ζουν ανάμεσά μας.

0: Νομίζω ότι κάτι σας έλεγα για πηξίδα. Για να ακούσουμε λίγο τι γίνεται με την εκδήλωση και τον κύριο Τσρά.
1: Αλλά και πηξίδα προς ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Έναν πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμπάθησή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας. Που βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή. Και έχει στο επίκεντρό του την ασφάλεια του πολίτη, τα δικαιώματά του, την ισότητα ευκαιριών για όλους, τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη.
0: Είναι η εκδήλωση που γίνεται αυτή την ώρα στο Θησίο και από ό,τι φαίνεται το νέο κόμμα θα ονομαστεί Πηξίδα, αν δεν κάνουμε λάθος. Κάτι που σας είχα πει και το πρωί ή εχθές το πρωί. Θα δούμε μετά το τέλος εκδήλωσης. Εκατοντάδες οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, ίσως να φτάνουν και τις 10.000 στο Θησίο. Και έχει ξεκινήσει τις 9 ο κύριος Τσίπρας να μιλάει. Είναι 9 και 20 η ώρα. Αυτά και για την πολιτική.

Ελλάδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

φωτιά είχαμε και σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση με ελικόπτερα και τα λοιπά. Επειδή φοράω συνεχώς τα ακουστικά μου, ζητώ συγγνώμη, δεν άκουσα τίποτε. Κάτι άκουσα δηλαδή και νόμιζα ότι είναι κεραυνή, γιατί στην βόρεια πλευρά, ακριβώς στη βόρεια πλευρά, έτσι όπως βλέπω από τα παράθυρα του σταθμού, έχει μαζευτεί ένα μαύρο τεράστιο σύννεφο και νόμιζα ότι εκεί υπάρχει μια καταιγίδα. Αν ήταν λίγο παραπέρα θα άσβηνε και τη φωτιά, δεν έσβησε όμως.

έσβησε μετά από την επέμβαση πυροσβεστικής με ελικόπτερα με πάνω από 20 άντρες. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δίνετε. Η εκκλησία στο ρέμα του Αϊγιώργη, δηλαδή μετά το οικοκομείο πηγαίνοντας για τον Αϊγιάννη αριστερά, με έχετε πληροφορήσει. Ζητώ συγγνώμη γιατί γεννήθηκα μεγάλο στα Θεσσαλονίκη, οπότε δεν τα ξέρω όλα τα μέρη ιδιαίτερα καλά. Το επόμενο τραγούδι από τον Δημήτρη Μητροπάνου. Και ό,τι νεότερες πληροφορίες θα τις μοιραστούμε.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την αγαπητή φίλη ακροάτρια που μας ενημέρωσε για τη φωτιά. Υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση, έσβησε η φωτιά στην κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου. Οι φωτιές δεν παίρνουν μόνες. Να προσέχετε, παρακαλούμε, εσείς που έχετε μελίσια.

0: πολύ, γιατί εξαιτίας ανθρώπων που έχουν μελίσια και δεν έχουν την εμπειρία, οι πευκοβελόνες και τα μέρη όπου τοποθετούνται παίρνουν πολύ εύκολα φωτιά. Έχουν καεί τεράστια δάση. Έχετε λίγο το νου σας. Διάβαζα λίγο νωρίτερα και για το θέμα αυτό από το Δήμο Σερών ότι υπάρχει μια σχετική ενημέρωση για το θέμα αυτό. Δηλαδή ότι θα υπάρχει μια λήψη προληπτικών μέτρων από μελισσοκόμους κατά την αντιπυρική περίοδο και κυρίως από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, μιας και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σερών ενημερώνει όλους τους μελισσοκόμους που δραστηριοποιούνται εντός των χωρικών ορίων του Δήμου για υποχρεωτικά μέτρα πυροπροστασίας που οφείλουν να τηρούν. Θα το διαβάσετε αναλυτικά το άρθρο στο cosmosnews.gr και παρακαλούμε πολύ προσέχετε, γιατί όποιος έχει δοκιμάσει να βάλει φωτιά σε ένα μικρό μέρος ξέρει πόσο γρήγορα εξαπλώνεται. Είχαμε λοιπόν φωτιά λίγο νωρίτερα, έσβησε, όλα πήγαν καλά, δεν σηκώνα ελικόπτερα, αλλά διαβάζω σε όλα αυτά τα νέα και στο άρθρο που διαβάζω και από την ΕΡΤ και του Ιορδάνη Ξανθόπουλου στο Σέρες Lions, Lion News, ότι σηκώθηκαν δύο Καναντέρ αεροπλάνα και βοήθησαν στη φωτιά και 20 άντρες από την πυροσβεστική υπηρεσία Σερών σε ένα σημείο που ήταν και ιδιαίτερα δύσκολο. Λοιπόν, αυτά με τη φωτιά, έσβησε ευτυχώς όλα καλά, αλλά πρέπει να έχουμε όλοι το νου μας. Κυρίως εσείς που μέσα στα δάση δραστηριοποιήστε είτε με τα μελίσια είτε με άλλες εργασίες.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλος.
3: Ακούτε εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
6: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
5: Έτσι θέλεις την παρέα στο να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
6: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
5: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen, και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, ΣΕΣ. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
10: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
11: Τηλέφωνα 23 21 0 65 8 75 και 69 73 30 87 71.
12: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
13: Κόσμος στους 93.
14: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

σήμερα εντωμεταξύ από τον μπαλκόνι μου, από τον μπαλκόνι του σπιτιού στο Νέο Σούλι, έβλεπα απέναντι προς την Νιγρίτα, γιατί η θέα είναι, βλέπω όλο το γκάμο, και βλέπα φωτιές που βάζουν πολύ στα ξερά χόρτα ή στα κλαδιά που κόβουν και απαγορεύεται, και δεν ξέρω αν η πυροσβεστική κινείται σε αυτό το θέμα για να επιβάλλει τα πρόστιμα που αναλογούν στους ανθρώπους αυτούς. Μπας και τους βάλει και λίγο μυαλό, γιατί πολλές φορές μόνο όταν πληρώνει κάποιος κάποιο πρόστιμο τι γίνεται, καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Επίσης λυπάμαι γιατί δεν είχαμε καμία ενημέρωση σαν ραδιόφωνο και σαν site από την πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ ξέρω ότι τηλεφωνούν αμέσως σε κάποιους φίλους τους μέσα από την πυροσβεστική κάποιοι άνθρωποι και δίνουν πληροφορίες σε εμάς. Δεν χτύπησε το τηλέφωνο, δεν είχαμε καμία ενημέρωση και παρακαλώ πολύ την πυροσβεστική, όπως κάνει και με άλλους ανθρώπους και δημοσιογράφους και site και τα λοιπά και τους ενημερώνει, να ενημερώνει και εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Καλά που έχουμε ακροατές οι οποίοι δεν αφήνουν τίποτε να ξεφύγει, και όταν ακόμη και εμείς είμαστε αφηρημένοι ή αλλού συνδεμένοι, μας ενημερώνουν και τους ευχαριστούμε πολύ, όπως την κυρία που με ενημέρωσε νωρίτερα.

0: Κάθε μέρα μουσική, κάθε στιγμή παρέα. Κόσμος, από την καρδιά των Σερών έως το κέντρο της γης.
1: Τι θα λέγατε να πάμε σε μια ταραντέλα τώρα? Ταραντέλα Ντιρούκουνα από το παιδί της φύσης, Θέμος Καντάμης. Και εμείς θα το μοιραστούμε μαζί σας. Καλό βράδυ σε όλους. Είναι 10 παρά 20 η ώρα. Και εμείς εδώ, παρεούλα.

Ψήνω το παλιό με το μάτι το πανταγλάρο που καμώνεται τον Ισπανό με τις τζίβες και το παρεώτημα του το διαλογισμό και την πιο καλή, την πιο καμάτη, την πιο απίστευτη, την πιο δροσερή, την πιο καλομελετημένη, την πιο καλοσχεδιασμένη, την πιο κατασκευασμένη, την πιο υπέ.

σιγά σιγά γεμίζει για να πάμε σε μια πολύ ωραία πανσέλινο. Εν τω μεταξύ η ταραντέλα αυτή τη Ρούκουνα, η προσπάθεια αυτή της ταραντέλας με το παιδί της φύσης και τον Θέμο Σκανδάμη, τον οποίο ευχαριστούμε, μας οδηγεί σε ένα παραδοσιακό ιταλικό. Να φύγουμε προς

Διονύσιας Ταραντέλας. Να γυρίσουμε για λίγο σε αυτά τα κλασικά, πολύ αγαπημένα τραγούδια της Ιταλίας. Diego Carpitella, Analomax.

Ταραντέλα χωρίς μουσικά όργανα και ταραντέλα της Νάπολης, την οποία συναντάμε τώρα, και αμέσως μετά γυρίζουμε Ελλάδα.

Ευχαριστώ πολύ και το Σταμάτη Τσίτο, τον αγαπημένο μας Τζακ Βαλέτα, του στέλνω χαιρετίσματα. Τρέχει αυτός διαρκώς και καλύπτει τα ρεπορτάζ. Και επίσης χαιρετίσματα και σε όλους εσάς που μας ακούτε στο εξωτερικό. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη, στην Γερμανία, να είστε καλά. Και μια είπα Γερμανία, στον κύριο Δημήτρη, την κυρία Ευαγγελία, πολλά πολλά χαιρετίσματα. Και σε όλη σας την οικογένεια, στην Ιωάννα, σε όλους, στο Χρυσοβαλάντι και στα αγγελούδια σας. Αφήνουμε και την Ελένη Τσαλιγοπούλου με το τραγούδι «Τα παιδιά της γειτονιάς σου» και πηγαίνουμε μια βόλτα σε μια φυσαλίδα με τον Απτολορίζο και την Άννα Μπουρμά. Η φυσαλίδα κυκλοφόρησε περίπου το 2001 σε στίχη και μουσική του Νίκου Ζούδιαρη. Μοιραζόμαστε μαζί σας.

Ευχαριστιανέτατο το τραγούδι, όπως καταλάβατε, πολύ πολύ γλυκό, και το μοιραστήκαμε μαζί με τον Απόστολο Ρίζο και

0: Άννα Μπουρμά. Την Άννα Μπουρμά θα τη συναντήσουμε ξανά λίγο αργότερα, γιατί σήμερα θα μείνουμε μαζί ως τις 11 και ως τις 10 είναι κανονικά το πρόγραμμά μας. Επιτρέπετε, διότι έχουμε κάποιο χρόνο περισσότερο, οπότε ας μείνουμε στην τροφιά. Νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ ωραία νύχτα αυτή. Τώρα, θα ήθελα να πάμε μαζί σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμο είναι 10.
2: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
1: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότση, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότση με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Κόσμος στους 93.

0: άλλαξα, να γυρίσουμε, να επιστρέψουμε με Μόνα Λίζα. Night King Cole.
1: Μόνα Λίζα.
0: Έγινε και τραγούδι, έγινε και πίνακας. Κάποτε στη Θεσσαλονίκη νίκιαζα ένα διαμέρισμα σε μια οδό που λεγόταν Πλάτωνος και ήμασταν στα 30. Συγκατοικούσαμε μια κοπέλα χωρίς να έχουμε καμία σχέση, ήμασταν απλά φίλοι και μαζεύαμε και πολλούς φίλους γιατί είχε πολλά δωμάτια το σπίτι και ήταν και οικονομικό λόγο το ότι ανέβαινες 5 ορόφους χωρίς ασανσέρ. Τόλμησα όμως, επειδή έβλεπε κάποια, ήταν πολύ παλιά η οικοδομή και την αγαπούσα πολύ όπως αγαπώ πάρα πολύ τα παλιά σπίτια, να δω ότι είχε και πολλά υπόγεια κάτω και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Κατέβηκα λοιπόν 4 ορόφους στα υπόγεια. Στον 4ο όροφο του υπογείου που δεν έβλεπα καθόλου είχα ένα φακό στα χέρια μου και ανάμεσα από αράχνες και πλήρες σκοτάδι ανακάλυψα ένα παλιό εργαστήριο για πίνακες. Δεν σας κρύβω ότι μέσα εκεί ανάμεσα στους πίνακες ανακάλυψα και βρήκα ένα πίνακα της Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Φυσικά τον πήρα, τον ξεσκόνησα, τον ανέβασα 7 ορόφους παραπάνω και 4ο του υπογείου βρέθηκε στον 5ο στο διαμέρισμα και όταν τον κοιτούσαμε όλα τα παιδιά παρέα αφού τον καθάρισα και τα λοιπά, αναρωτιόμασταν για αυτό το παράξενο βλέμμα του πίνακα που όπου και αν βρισκόμασταν σε όποια πλευρά του σαλονιού πάντα μας κοίταζε. Αυτό θυμάμαι από εκείνα τα χρόνια, χάρη σε αυτό τον πίνακα εγώ αργότερα σε ένα φίλο που πιστεύω τον έχει ακόμη γιατί ήταν εξαιρετικός. Αυτά από ιστορίες ζωής, αν ψάχνεις, σαν παιδί βρίσκεις. Φυσικά σε εκείνο το υπόγειο δεν ξανακατέβηκα γιατί ήταν ιδιαίτερα σκοτεινό και δύσκολο και η αλήθεια είναι ότι είχε και πάρα πολλά αράχνες και λοιπά, οπότε δεν εξαιρέσα περισσότερο. Ελπίζω ο Γιώργος να τον έχει ακόμη τον πίνακα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα θα συναντήσουμε μετά από αυτή τη μικρή ιστορία ζωής τον κύριο Ντάντο και την κυρία Μαριάννα Κατσιμίχα με το «Σπρώχνω τη μέρα» τραγούδι για σας που δεν έχετε τον άνθρωπο που αγαπάτε δίπλα σας και μοιάζει πολύ μίζερη η ζωή και βαρετή.

σας πέρα, τελικά δεν είναι η Πηξίδα το όνομα, είναι το όνομα Ελλάς. Ελλάς βάφτισε το κόμμα, ενώ είχαμε ακούσει ξανά για το κόμμα Ελλάδα και λοιπά, ότι απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της λέξης από οποιαδήποτε κόμματα. Ο κύριος Τσίπρας το ονόμασε Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μίλησε λίγο νωρίτερα, ο Τσίπρας αναφέρθηκε εκτενώς στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος και κατέθεσε 7 βασικές δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή τη διακήρυξη. Μίλησε υπέρ της Παλαιστίνης, κατά του Νετανιάχου και της Αμερικής και είπε πως η σύγκληση των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδικού χώρου που αποτελούν έκφραση της σύγχρονης αριστεράς, της ριζοσπαστικής, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας θα είναι κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Ελλάς λοιπόν θα λέγεται το κόμμα Αλέξη Τσίπρα τώρα, το αν εγκριθεί για τις εκλογές κλπ. Είναι μια άλλη ιστορία. Αυτά και από την πολιτική για εσάς που ενδιαφέρεστε ίσως. Χρήστος Τιβαίος τώρα, μικρό παιδί στα 12.

0: τραγούδια μιας άλλης εποχής στους 93.
1: Τα τραγούδια μιας άλλης εποχής θα γυρίσουμε τώρα, γιατί το Over the Rainbow είναι πολύ πολύ αγαπημένο μου και θα ήθελα και μαζί σας να το ακούσω παρέα με την συντροφιά του Louis Prima.

έχουν πει πολύ φυσικά και όχι μόνο ο Λουίς Πρίμα, γιατί το ίδιο ωραία το έχει ερμηνεύσει και ο Τζέρι Λι Λουίς. Και θα ήθελα να το θυμηθούμε.

νομίζω ότι το τραγούδι τελείωσε και εγώ είμαι αφηρημένος, γιατί ήθελα να μεταδώσω λίγο να τα σε μποφίλια. Όλα είναι μπροστά, δίπλα της ο Μασοφάμελος. Σας το χαρίζω.

είμαστε και πάλι. Αποχαιρετούμε την Νατάσα Ποφίλιου. Μένουμε μαζί και παρέα θα μείνουμε σίγουρα έως τις 11, δεν λέω για περισσότερο. Και ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους καλά. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό βράδυ στη σκέψη σας. Αν έχετε κανένα αγαπημένο τραγούδι που θέλετε να το μοιραστούμε, πολύ ευχαρίστως να το μεταδώσουμε. Το τηλέφωνο της εκπομπής είναι στη διάθεσή σας, 23 21 0 633 33. Τώρα τι θα ήθελα να ακούσουμε? Ιαν Άικον. Νομίζω ότι ήρθε και αυτή η ώρα, μπερδεύοντας τα τραγούδια από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το τραγούδι «Ανακάλυψέ με», το «Discover Me», είναι αυτό το οποίο έφτασε τώρα στην παρέα δίπλα στον Ιαν Άικον και η Μαρία Ζλατάνη και το μοιραζόμαστε μαζί και με τους δύο δημιουργούς και ερμηνευτές.

Γυρίζουμε σιγά σιγά στην Ελλάδα, αφήνουμε τη Μαρία Ζλατάν και θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα με μια πολύ αγαπημένη κοπέλα σε πάρα πολύ κόσμο και νέο κόσμο, αλλά και όσους νιώθουν νέοι και δεν τους παρασύρει ο χρόνος και δεν τους εκμεταλλεύεται όπως μόνο αυτός ξέρει. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν να στείλουμε ένα card postal. Όπως καμιά φορά στέλνουμε λουλούδια στους αγαπημένους μας, θα τους στείλουμε τραγούδια σε αυτούς που έχουν κυρίως τα μπατέρ, τα πορτοκαλί κοντά τους, με όλη μας την αγάπη, για να ξεκουράζεται η ψυχούλα τους, γιατί καμιά φορά η δική μας παράνοια και τρέλα κουράζει ψυχές. Το card postal είναι ένα τραγούδι από τη Μαρίνα Σπανού, χαρισμένο για εσάς που πρέπει.

0: αγαπημένα μέρη. Θεσσαλονίκη, Σέρες. Για μένα το ταξίδι αυτό κρατάει εδώ και τουλάχιστον από το 1997, οπότε ιδρύθηκε ο σταθμός. Καταλαβαίνετε, πηγαίνουμε περίπου για τα 30 χρόνια. Είμαστε στα 29, ευτυχώς. Και τότε ήμασταν περίπου όταν τον πρωτανοίξαμε, γύρω στα 25. Δεν έχω μετρήσει το λογαριασμό, ούτε με ενδιαφέρει, γιατί ποτέ δεν ταυτιζόμουν με το χρόνο. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι παγίδα. Προσπαθήστε να παράτε μέσα σας όσο γίνεται κοντά στα παιδικά σας χρόνια, είτε με αντικείμενα που μπορεί να έχετε γύρω σας, είτε με τα χρώματα, είτε με τη σκέψη σας, είτε με τα όνειρά σας. Μην σταματήσετε και μην σας κλέψει ο χρόνος, και κυρίως ένας κόσμος ο οποίος πάντα αρνητικά πράγματα έχει να πει. Γι' αυτό το σοβάρεψε ή μεγάλωσε ακουγόταν ως σύνθημα μιας άλλης εποχής που γέννησε γενιές κλεπταποδόχων ψυχών. Φτάνει πια. Ουνανότε Νάπολη, πηγαίνοντας και εκεί, η τρίτη μου αγαπημένη πόλη μετά τη Θεσσαλονίκη και τη Σέρες, η Νάπολη, αγαπώ ιδιαίτερα φυσικά και την Αθήνα, τις γειτονιές της, τις ωραίες, και πάμε και στην Νάπολη όμως, γιατί στην Αθήνα θα πάμε αμέσως μετά.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
0: Εδώ μια ωραία διασκευή των Pink Martini από την Bersin.

Είναι σίγουρα και από την Ιταλία στη Γαλλία. Καλά, όταν σκέφτομαι πόλεις, πολύ πολύ αγαπημένες πόλεις υπάρχουν παντού. Και καμιά φορά λέμε 2-3, αλλά δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν. Όπως σας είπα το πρωί στην εκπομπή, γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος ως μηχανικός ταξίδεψε 30 χρόνια, είναι τώρα 69 χρονών. Έχει βγει σύνταξη και μου είπε ότι ταξίδεψε όλη τη γη. Και του είπα, ποιο μέρος είναι το αγαπημένο σου? Και μου λέει, πέρα από την Ιαπωνία, το μέρος που επέλεξα να ζήσω και να αγοράσω και σπίτι είναι στην Ταϊλάνδη. Γιατί οι άνθρωποι είναι όλο χαρούμενοι, δεν υπάρχει μίσος, δεν υπάρχει κακία και ζήλια, μου είπε, και δεν υπάρχει και εγκληματικότητα. Ενώ σήμερα μιλώντας με την αγαπημένη μου φίλη την Φέη, μου έλεγε για την Πάτρα πόσο δύσκολη πόλη έχει γίνει, πόση ανομαλία, μου λέει, πόση βρωμιά, πόση εγκληματικότητα, που τρομάζω, μου λέει, και λέω να επιστρέψω πίσω στη Βόρεια Ελλάδα που τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Αλλάζουν τα πράγματα γενικότερα και η εγκληματικότητα και όλα επαυξάνονται. Αρκεί να έχουμε το νου μας εμείς και να προσέχουμε, αλλά και οι αρχές και κυρίως το κράτος να προσφέρει ασφάλεια στους πολίτες, γιατί αν αδυνατεί να το κάνει αυτό, τότε τι άλλο έχουμε. Και μιας και μιλήσαμε για εγκληματικότητα Βόρειο και Νότιο Ελλάδα, και στην Αθήνα θα πάμε, όπου από ό,τι φαίνεται ηρέμησαν τα πράγματα τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον δεν έχουμε πολλούς σκοτωμούς για διάφορες μοιρασιές. Η Αθήνα και ως τραγούδι παρουσιάστηκε σε στίχους του αείμνους του Νίκου Κάτσου, δίπλα στον πνευματικό άδερφο το Μάνο Χατζηδάκη. Η Νάνα Μούσχουρη στην πρώτη ερμηνεία και την πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού μας θυμίζει μια άλλη Αθήνα, ιδιαίτερα αγαπημένη μιας άλλης εποχής.

την ταινία Ελλάς, η χώρα των ονείρων. Και την ερμηνεύτρια από τα Χανιά της Κρήτης, την Άννα Μούσχουρη, εκεί γεννήθηκε το 1936 η Άννα Μούσχουρη, είναι ακόμη κοντά μας. Κοντά μας στη Γαλλία. Γαλλία είπα όμως, να πω έφτασε η ώρα να πάμε και εκεί, γιατί υπάρχει πολύ τρυφερότητα σε πολλές γειτονιές της, παρότι όταν πάει κανείς στο Παρίσι φοβάται να περπατήσει.

Μεγάλα πράγματα, συναισθήματα, όταν δεν εξαγοράζονται, όταν δεν ξεπουλιώνται και όταν κανείς δεν ψάχνει την ασφάλεια, όπως τα κορίτσια της σύγχρονης εποχής, μόνο στην εμφάνιση ή μόνο στα χρήματα του συντρόφου, αλλά στο πλήθος, στο μεγαλείο,

Εδώ είμαστε και είμαστε παρέα σας. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά. Σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος αυτής της εκπομπής. Αν και θα μπορούσα να μείνω άλλες 5 ώρες εδώ παρέα σας. Νομίζω όμως ότι δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Έχουμε άλλα 2-3 τραγούδια να μοιραστούμε παρέα. Το ένα θα το χαρίσω στον φίλο μου τον Θωμά, στο νέο Σούλη, στέλνω τα χαιρετήματά μου. Του αρέσει ο Θανάσης Παπακοστίνου ιδιαίτερα, οπότε ένα πολύ ωραίο ερικό θα μοιραστούμε μαζί. Και έχω και άλλα 2 τραγούδια για να χαρίσω μετά στους πίνακες που έχω εδώ στο στούντιο και να τα στείλω και στην Ευαγγελία, την Καϊτατζή στην Γερμανία και στην Σουζάνα, αλλά και στην Κάμε πολύ αγάπη και στην οικογένειά της. Αερικό Θανάση Παπακοσταντίνου.

ζήσουμε όλοι, αλλά μακριά από τη μοναξιά. Δεν μπορούμε να κατανοούμε τους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας, ότι δεν είναι κτήμα μας, όσο και αν μπερδευόμαστε ορισμένες φορές. Να τους αφήνουμε ανάσες και αέρα, να νιώθουν αερικά, και αν τους αγαπάμε, αυτοί θα το αισθάνονται. Γιατί είμαστε κοντά τους, το όχι. Για όλα αυτά τα λάθη ζωής, τα οποία βάζουν μυαλό σε πολλούς ανθρώπους, και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος. Και θα σας χαρίσω ένα τραγούδι που μιλάει για μια κυρία από το 2006 στο remastering, γιατί είναι ακόμη πιο παλιό, της δεκαετίας 80, ο Kenny Rogers στο Lady. Καληνύχτα σε όλους και όλες εσάς. Ελπίζω να περάσατε καλά. Αύριο το πρωί στις 8 Νικολινακώτα, στις 10 και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

σχέση, αιμόνι. Αλλάζει μια σταγούρα μας. Τι γράψα, δεν έρθω. Κάνε μωρό, καλιά. Πάλι να σ' αγγίξω τα γνωστά.

0: με τα αγόρια να πάμε το πρόβλημα.
1: Ωραία, πρόβλημα, παιδιά, πρόβλημα.

ίδιο που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

φούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούλες δεν μου φτάνει.

μόσχος άπουνο Ερμής. Τα χρόνια μου θα πλύνω για τη χαρά της εκδρομής. Παιδί θα ξαναγίνω, θα έρθω πάλι να σβρω.

Όλοι θέλουν να λάμψουν, όλοι έχουν τόσα να πούν. Όλοι θέλουν να ξεχάσουν, όλοι θέλουν να πιούν. Όλοι μαζί κοιμούνται κι όλοι μόνοι ξυπνούν. Κι όλοι είναι χίλια κομμάτια που δεν μπορούν να μαθούν.

93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

θυμίζεις κάμαρες κλειστές

Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου όνειρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέπω.

ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε.